0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Για μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Γιατί?
2: Μουντιάλ.
4: Στο γέλιο.
2: Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένας σταθμός για

0: Σαν
1: ναι, καλέ, αυτό είμαι.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
0: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ηλία, τι είναι το τσουράπι? Μικρό πρόβατο, παιδική παντόφλα, κάλτσα.
2: Μικρό πρόβατο.
1: Ρε εσύ, δεν σου έχει πει, δεν σου έχει πει η γυναίκα σου πότε μάζει μυστέρα τα τσουράπια σου.
3: Ρε εσύ.
1: Κάλτσα είναι. Δώρα, τι φορούσαν οι κούροι τα αγάλματα στην αρχαιότητα? Μανδύα, εσάρπα, τίποτα?
4: Οι κούροι τίποτα.
1: Μπράβο. Τους έχει χαζέψει έναν έναν. Έχεις κερδίσει δώρα 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: This is DJ.
1: And in the 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: So here's a new song.
1: 95,2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
3: όλη την ημέρα.
1: Για

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Τι κάνει,
2: Μιχάλη, καλημέρα.
3: Breakfast FM.
4: Κοίτα να δεις, Μιχάλη μου, θέλω να ελέγξω τα αρχαία ελληνικά σου.
5: Ήταν το μοναδικό μάθημα που έπαιρνα 19 και 20.
4: Ο αφόδευε έντος.
5: Χιάσε μέσα.
4: Μπράβο, Μιχάλη.
6: Πολύ καλό.
4: Μάλιστα.
6: Μιχάλη μου, μπράβο. Congratulations.
4: Αφόδευε υψηλά και γνάντι.
5: Χέσαι υψηλά και γνάντι, βέβαια.
6: Έτσι. Παιδιά, είσαι πολύ καλό.
5: Δεν λέγε πια.
4: Εκοπρίστη η φορά παρά τη Θεσσαλονίκη.
6: Ρέσι, παιδιά. Εντάξει, εντάξει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
7: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
1: Ηρέμησε.
2: Έλα τώρα.
1: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη. Η καλύτερη έκπληξη ever.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμό.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας?
3: Όπου θες.
1: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο ChatGPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας?
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για να το κάνω, πεις. Ξέρεις, θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω-γύρω. Μέχρι εκεί.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
0: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης Αουσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τι να πω τώρα για το κορμί.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, τι ήταν ο Αρχίδαμος, βασιλιάς της Σπάρτης, αρχαίος φιλόσοφος, τραγικός ποιητής?
2: Ρε Μιχάλη, τον άλλο μετά σου βάζει τη δαχτυλίδρα και εμένα τον Αρχίδαμο. Θα πω βασιλιάς, θα πω.
1: Βασιλιάς της Σπάρτης. Σωστό, σωστό. Μανώλη, σε ποιο νησί της Ελλάδας υπάρχει το απολιθωμένο δάσος?
3: Στη Μυτιλίνη.
1: Ναι!
4: Μπράβο, παιδιά, ο Μανώλη!
1: Ο Μανώλης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. I
5: feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

0: These beautiful things that I've got.
1: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Το cheesecake από πού ξεκίνησε?
3: Από πού?
2: Οι ρίζες του cheesecake ξεκινούν από την αρχαία Ελλάδα.
3: Έλα.
2: Ναι.
4: Πρόσεξε.
2: Πιθανόν να το τοποθετούσατε στην Αμερική ή στην Αγγλία, δεν ξέρω τι, αλλά στην πραγματικότητα οι ρίζες του cheesecake ξεκινούν από την αρχαία Ελλάδα και έχουμε πάρα πολλά να μάθουμε γι' αυτό.
4: Για πες.
2: Όσο και να ακούγεται ξενόφερτο, η αλήθεια είναι ότι μια αρχαία του μορφή εντοπίζεται στην αρχαία Ελλάδα, όπου μάλλον ήταν και δημοφιλής τότε και ήταν χρονικά πριν εισβάλλουν οι Ρωμαίοι εδώ.
4: Ναι, ναι. Έτσι.
2: Η πιο πρώιμη αναφορά του είναι από τον γιατρό Έγιμο. Ο κύριος Έγιμος, τον 5ο αιώνα π.Χ., ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για την τέχνη αυτού του γλυκού.
3: Ναι.
2: Το πλακουντοποιητικό σύγγραμμα. Διότι το γλυκό λεγόταν πλακούντας. Αυτή ήταν η ονομασία τότε του γλυκίσματος. Πήγαινε όλος και λέει: καλημέρα, κουριτσάκι μου, βάλαμε 2 κιλά πλακούντα. Και η άλλη την έσπαγε υδρότος. Τι θα κάνω.
4: Πλακούντα.
2: Συγκεκριμένα στους δειπνοσοφιστές του Αθήνεου.
3: Ναι,
2: Σκαρμούτσος.
3: Ναι.
2: Είναι άσχετο. Λοιπόν, συγκεκριμένα στους δημοσιοφιστές του Αθήνου, αλλά και στα συγγράμματα γαστρονομίας από τον Αρχέστρατο, άλλος κύριος, στην τότε μορφή, το γλυκό είναι επίπεδα ζύμης γεμισμένα με μέλι και μαλακό τυρί.
4: Δεν το πιστεύω. Γιατί νομίζαμε ότι είναι από κάπου αλλού.
2: Όχι.
3: Μα τι ανακάλυψη.
2: Αρχαία Ελλάδα, αγόρι μου.
4: Λακούντας.
3: Το ανακαλύψαμε.
2: Θα πάω μεθαύριο, θα πάω στο ένα ρέστορα.
4: Ναι.
2: Ψάχνω να βρω σε ποιο να πάω.
4: Θα
2: ζήσω από βάλτε μου, φέρτε και δύο μερίδες πλακούντα.
3: Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι.
2: Σε 10 λεπτά θα είναι αστυνομία εκεί. Οκ, πάει αυτό τρελάθηκε.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Η εργοδότρια της εταιρείας ψυχαγωγίας ενηλίκων.
3: Ναι.
2: Είναι η γνωστή Erica Films.
3: Ναι.
2: Προσφέρει στους υπαλλήλους της μισά ώρα διαλύματα καθημερινά σε μια προσπάθεια να ομαλοποιήσει την αυτοικανοποίηση. Θέλεις, σου δίνω ένα μισά ώρα. Για αυτόν τον σκοπό, μάλιστα, υπάρχει και ιδιωτικό δωμάτιο αυνανισμού στην εταιρεία της στη Βαρκελόνη.
3: Μπράβο.
2: Η Erica είπε ότι η ιδέα αυτή οφείλεται στο ότι εκτιμάει τους υπαλλήλους της και ότι όταν αισθάνονται καλά, όταν δουλεύουν καλά, είναι όλα καλά.
3: Μπράβο στην κυρία.
2: Θέλουν να πάνε να κάνουν αυνανισμό, πάνε και του βλέπουν. Στα διαλύματα γεμίζει ο διάδρομος, ουρές από μαλάκες. Περιμένει. Είναι όπως οι ουρές που γίνονται στα καινούργια χαμπουργεράδικα και τα παγωτά.
4: Ναι.
2: Κάτι μαλάκες είναι. Ένα δάχτυλο στον προκτό έσωσε τη ζωή ενός ασθενούς.
3: Μπράβο, ωραία.
2: Είμαστε στο ίδιο mood.
3: Ωραία
2: ήδη. Ο άνδρας από το Queens της Νέας Υόρκης παρουσίασε τάσεις λιποθυμίας αργά το βράδυ, επιστρέφοντας σπίτι του, εισήχθη στα επίγοντα με ρυθμό 30 παλμών το λεπτό. Τίποτα. Δεν μπορεί να σβήσει. Δεδομένου ότι δεν είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων, έπρεπε να διενεργηθεί μια σειρά από εξετάσεις κτλ. Τότε ο γιατρός του προχώρησε σε μια προσδόκητη κίνηση. Η New York Post έγραψε πως ο γιατρός φόρεσε το χειρουργικό του γάντι, έβαλε το δάχτυλο στον προκτό του, ντάγκ, σώζοντάς του τη ζωή.
4: Μπράβο, συνήλθε.
2: Ναι, βεβαίως. Οπότε, αν κάμια φορά επειδή σε κουράζει το βράδυ αυτό, πάρε με ένα τηλέφωνο, θα έρθω.
3: Όχι, δεν θέλω. Έλα σε παρακατροπή, έσχος.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
1: Ούτε 95,2 Athens DJ.
2: Oh yeah!
3: Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Δεν ξέρω.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς σας λένε?
3: Χριστίνα.
2: Αυτό θυμάσαι πάνω επειδή έχεις μισοξυπνήσει. Για να δω πιο κάτω. Πόσα χιλιοστά Χριστίνα έχει ένα μέτρο?
3: Όλα χίλια.
2: Α,
1: μπράβο, καλή.
2: Σε ποιο παραμύθι έφαγε ο Λύκος κατά λάθος μία κυμολία?
3: Κυμολία.
2: Ναι, ναι. Κατά λάθος.
3: Δεν έχω ιδέα, κοκκινοσκουφίτσα θα έλεγα, αλλά άκυρο, δεν ξέρω.
2: Καλώς. Δώσε μου απάντηση. Αν μου πεις Μιχάλη δεν ξέρω, έχασες.
3: Σε κανένα θα πω.
2: Μπράβο. Χριστέ μου, τόση ώρα περιμένω. Ποιος είναι ο πρώτος και ο έκτος μήνας του χρόνου?
3: Ο πρώτος είναι ο Ιανουάριος και ο έκτος είναι ο Ιούνιος.
2: Με το ζόρι.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα Μιχάλη και σε όλη την παρέα.
2: Μάλιστα.
1: Καλημέρα και σε σένα.
2: Και στους ακροατές μας, δεν το είπες. Okay. Πώς σε λένε?
4: Ο Νίκος είμαι.
2: Μάλιστα. Α, Νίκο. Νίκος. Νίκο, με τι χτυπάμε ένα καρφί στον τοίχο?
4: Με το σφύρι.
2: Πού βάζουμε ένα γλυφιτζούρι?
4: Στο στόμα.
2: Τις περισσότερες φορές, ναι. Τι χτυπάμε για να μας ανοίξουν την πόρτα, σε παρακαλώ?
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
4: Ή το κουδούνι ή την πόρτα.
2: Ένα από τα δύο θα μου πεις.
4: Το κουδούνι.
2: Σωστά.
1: Μπράβο, μπράβο. Πόσες γνώσεις, ρε παιδιά.
2: Στο όριο.
1: Μα συγγνώμη, είναι ερωτήσεις αυτές. Μα είναι ερωτήσεις αυτές από σοβαρή εκπομπή?
2: Όχι, βέβαια.
1: Τι χτυπάμε για να ανοίξουμε την πόρτα?
2: Ναι, αμέ. Είτε στην πόμος, την πόρτα ή το κουδούνι. Έλα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ, προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω, να παντρευτείτε και τα λοιπά. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μόνο επιτυχίες.
5: 95,2 Athens DJ.

0: νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ορίστε.
3: Καλημέρα Ιωάννα μου, τι κάνεις?
2: Καλά.
4: Πόδιστρες και πόδιστρες θα έρθουν να σε στολίσουν. Τα όργανα θα παίξουνε απόψε στη γιορτή σου.
3: Χρόνια πολλά καλέ για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 95,2 Athens. Ήρθε ένα μήνυμα η Ιωάννα, λέει: σε παρακαλώ να τηλεφωνήσει τη μητέρα μου που αν δεν ήταν δίπλα μου δεν θα είχα καταφέρει τίποτα από τη μικρή της κόρη και τα εγγόνια της.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγαλώνω μαζί με σένα, με τη χάρη μου.
3: Ναι.
2: Okay,
3: εντάξει, ό,τι πεις, πρόσεχε μόνο.
2: Εντάξει, προσέχω, μια χαρά είναι.
3: Χρόνια πολλά.
2: Την καλημέρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γιάννη,
5: ορίστε.
3: Περιμένει να σε δει σήμερα η άλλη. Να το έχει υπόψη σου. Να σε καλά. Θα πω εγώ ένα όνομα, αλλά μην κάνω λάθος. Αφροδίτη.
5: Μιχαλητή.
3: Ναι, ναι.
5: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
3: Θέλω, λέει, να πάρετε το αγόρι μου, το Γιάννη, και να του πείτε ότι ανυπομονώ να τον δω σήμερα. Εσύ, γιατί υπάρχει κάποιο λόγο, έχει τάξει κάτι, τι θα γίνει?
5: Έτια μου κάνει και με τρελαίνει.
3: Κοίταξε, είναι εύκολο για τι γυναίκε να μα τρελαίνουν με μία μικρή κίνηση. Οπότε ετοιμάζω το οργανό σου. Εντάξει.
5: Οργανώνομαι, με φόβησε ήδη, να ξέρει.
3: Τι λε?
5: Με φόβησε ήδη.
6: Φοβήθηκε.
3: Δεν ξέρω, αλλά ναι, είναι λιγάκι, ήταν λιγάκι με πιάσα από το λαιμό. Πάρτο να τώρα, νιώμα μου.
5: Αυτό ακριβώς. Okay. Σαν να τη βλέπω, αυτό.
3: Okay. Ψυχραιμία, Γιάννη. Καλημέρα, καλή επιτυχία.
5: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλημέρα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μισό λεπτό. Κράτα αυτό γιατί ήθελε. Τελικά βρέθηκε, παιδιά.
2: Ποιο?
1: Το ψάχναμε γιατί νομίζαμε ότι τον είχαμε εδώ.
3: Α, ναι. Ποιον?
1: Βρέθηκε άνδρας με το μικρότερο πέος στον κόσμο. Εγώ νόμιζα ότι τον είχαμε εδώ στο στούντιο.
2: Έλα. Ποιος είναι?
1: Ο Μάικλ Φίλιπς. Τον λένε και Μάικλ, εσύ. Είναι δυνατόν. Ένας 30χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα μίλησε δημόσια για την εμπειρία της ζωής του με μια σπάνια ιατρική κατάσταση, έχοντας το μικρότερο μέγεθος 0,1 πόντο.
3: Άχου.
1: Τίποτα. Αναφέρθηκε στις συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει και τα λοιπά, με την αυτοπεποίθησή του και όλα αυτά. Ο ίδιος είπε ότι κατά καιρούς είχε κάνει κάποιες σχέσεις με γυναίκες, αλλά αυτά που άκουγε για το αυτό του, ναι, τον έκανα να χάσει την αυτοπεποίθησή του. Είχε ακούσει να τον λένε στραγάλι, αρακά, μπάμια, χαντρούλα, κουμπί και μικρο τσίπ.
3: Το σοδούλι.
1: Ναι. Τώρα ο στόχος του βεβαίως είναι να αυξήσει το μέγεθος. Τουλάχιστον να το διπλασιάσει. Δύο πόντι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
6: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeYou.gr. See you. Ζούμε στο full.
7: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
8: 95,2 Athens DJ. Μου χάλη ξαουσόπιση από το ραδιόφωνο. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, αλλά ο Αποστόλης λέει: πες του Αθήνα, βάλει τα πλακάκια στο μπάνιο. Δεν έχω που να χέσω. Τι συλλέγεις?
9: Σάντες. Επώνυμες σάντες.
8: Αν γι' αυτό είναι επώνυμες κανονικές ή είναι από την Τουρκία απέναντι?
9: Όχι, όχι, κανονικότατε.
8: Δεν είναι πουσάνταση.
9: Ευχαριστώ πολύ.
8: Πουσάνταση ήταν όλες. Λέει ένα μήνυμα. Μας τώρα λέει να προσέχεις τα τσουρέκια. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Η Εύα η γυναίκα σου.
10: Σε ευχαριστώ, αλλά αυτή είναι η πρώτη που μπορώ να έχει κάνει τσουρέκια, Μιχάλη.
8: Είμαι σίγουρος, αγόρι μου.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
11: Υπάρχει άλλο εγγεφτό.
0: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Το 95,2 Athens DJ και η Tanweer σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2». Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως αδερφές Owens για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
2: You're the Owens sisters.
3: Yeah, everyone we love dies.
1: Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2.
4: Everything's gonna be okay.
1: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και η Διεθνής ημέρα Ζουντόκου. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα σε χώρο Παλαιοπολίου στον Πειραιά, το κτίριο Κάικελος Χερός. Εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία που βρισκόταν δίπλα. Τραγικό το επίπεδο της εκπαίδευσης στη χώρα. Ένα στους 2 15χρονους στην Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων σύμφωνα με το πρόγραμμα αξιολόγησης PISA του ΟΣΑ. Συναγερμός χτες στην Ιορδανία. 18 Ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Πύραυλοι εμφανίστηκαν και στον εναέριο χώρο Ιορδανία-Συρίας. 5 Ιρανικά δεξαμενόπλια καταστράφηκαν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Τσιμπάνε προς τα πάνω και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Αγγίζουν τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ολοκοπλιμέντα ο Τραμπ για το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα AfD. Σε ανάρτησή του έγραψε: «Επιτέλους συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία». Τι άλλο θα δούμε? Το πρώτο ρομπότ που κάνει αιμοληψίες έλαβε έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων. 2 χρόνια εγκάμου βίου γιόρτασε ο Τσάρλι Πουθ. Ο γνωστός παραγωγός ανέβασε φωτογραφίες από τη γαμήλια τελετή με τη λεζάντα «Η πιο όμορφη ημέρα της ζωής μου». Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 33 βαθμούς. Καλός ο καιρός αύριο Πέμπτη με 35 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
6: Παρακαλώ.
7: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
6: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι κάνεις?
7: 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
6: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
7: Εντάξει, Φλόρα, τι κάνεις, δύναμη μου?
6: Καλά είμαι. Και όλοι οι δύσκοι, βρε.
7: 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
6: Αγαπώ πολύ.
8: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ινδός ασκητής δεν έχει καθίσει ούτε λεπτό εδώ και 5 χρόνια.
3: Έλα.
2: Είναι όρθιος.
3: Ορθοκασία.
2: Για τους περισσότερους ανθρώπους η ικανότητα να παραμένουν όρθιοι για μερικές ώρες αποτελεί δοκιμασία αντοχής. Δεν είναι για να κάθεσαι πολλές ώρες. Ο Ινδουιστής ασκητής από την Ινδία όμως το έχει μετατρέψει σε τρόπο ζωής. Τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει καθίσει ούτε για ένα λεπτό, ακολουθώντας έναν αυστηρό θρησκευτικό όρκο που όπως πιστεύει θα τον φέρει πιο κοντά στη θεότητα που αυτός λατρεύει. Από την μέρα που ξεκίνησε ο Μαχαράτζ δεν έχει καθίσει ούτε έχει τεντώσει τα πόδια. Μάλιστα κοιμάται όρθιος χρησιμοποιώντας μια ειδική υποστήριξη για να κουμπίσει τον τοίχο για να μην πέσει ο άνθρωπος.
4: Εντάξει, οκ.
2: Έτσι. Τι να κάνουν. Του βάζουν θεραπευτικές αλυφές κτλ.
3: Αλλά ναι.
2: Τίποτα. Το σημαντικό είναι ότι οι όρχες του, τα αστικά του έχουν μελανιάσει.
4: Είναι αυτό τώρα να μας πει.
2: Το λέει εδώ. Και δεν έχουν μελανιάσει για την όρθιος. Γιατί περνάνε χιλιάδες άτομα και του είναι κάτσε κάτω. Και του τα έχουν μπρίξει. Του τον έχουν μελανιάσει.
4: Έχει φίλοι από δύο. Δεν μπορώ να πω.
2: Του τα έχουν μελανιάσει. Μην του μιλάτε, μωρά, στον αθένα κάτσε όρθιος.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Χρόνια πολλά, Μαρία, για τα γενέθλιά σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: 95,2 άνθες DJ. Μα Μιχάλης Τσαουσόπλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα ειδικά για σένα. Θέλω, λέει, να πάρετε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, το Τσι, που έχει γενέθλια σήμερα και είναι η καλύτερη σύζυγος και η μαμά. Φροντίζοντας τρεις άνδρες. Να εκατοστήσει και να είναι πάντα γέρη και χαμογελάσει. Την αγαπάμε πολύ, Τάσος, Βίκτορας και Νικηφόρος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς αντέχεις εκεί με τρεις άνδρες,
1: δεν κορίτσι. Τι να κάνω, τους αντέχω, είναι πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι τρεις άντρες, τρεις, εννιά. Okay. Oh. Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά, Τζάλι.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ,
0: καλή συνέχεια. Καλημέρα, έκανα πολλά πλησιασμούς. Γιατί, δεν κατάλαβα.
2: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2, Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Όχι, ποτέ.
1: Α,
2: ναι.
3: Καλημέρα σας.
2: Ποιος είναι?
3: Ο Μάριος είμαι.
2: Μάλιστα.
1: Α, βαριέται ο Μάριος.
3: Νιστάζει ο Μάριος.
2: Κι εγώ. Δε σημαίνει, γιατί τηλεφωνείς πρωί αφού νιστάζει?
3: Γιατί πρέπει να ξυπνήσω την άγκα.
2: Πού βρίσκεται η κέρδια, σε ποιο πέλαγος?
3: Στο Ιόνιο.
1: Α, βαρεμάρα. Συνήθου ρε Μάρια.
2: Πόσα πόδια έχει ένα μικρό?
3: Να κάνω λίγο πιο πέρα να έρθεις.
2: Όχι.
1: Να έρθω κι εγώ ρε παιδιά.
2: Θα σου στείλω τον Έργουιν.
1: Ω, δεν θέλω εγώ.
2: Αφού λες να έρθω.
1: Να έρθω μαζί σου.
2: Όχι.
1: Δεν πάω με ξένους.
3: Δεν είσαι και εσύ, δεν ξαπλώνει πουθενά ο Έργουιν.
2: Πόσα πόδια έχει ένα μικρό κατσικάκι, Μαρία?
3: 4 έχει αυτό.
2: Δεν τα ξαναμετράς, μήπως έχεις κάνει κανένα λάθος?
3: Τα μέτραγα χοροπηδώντας.
4: Τι
1: έχει συμβεί πια?
2: Ω, θα τον κλείσω, δεν ξέρω τι θα μου πει αυτός. Με είπε να πάει να κοιμηθούμε δυο μας. Μετά μου ζήτησε να πάει ο Έρβουνε. Τώρα θέλει ένα κατσικάκι, δεν γίνεται.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γυναίκα που κηρύχθηκε νεκρή, ζωντάνεψε.
2: Πώς?
1: Μέσα στο ασθενοφόρο, αλλά πώς όμως. Η γυναίκα από την Ινδία, την οποία οι γιατροί είχαν κηρύξει νεκρή, ανέκτησε ως εκ θαύματος τις αισθήσεις της. Η Βινίτα Σούκλα κατέρευσε να έκανε δουλειά στο σπίτι της. Ξαφνικά, μετά τη μεταφορά της στο ειδικευμένο ιατρικό κέντρο, οι γιατροί λένε: Παιδιά, έχει πεθάνει, γεια σας. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η οικογένεια άρχισε να προετοιμάζεται για την κηδεία. Ενώ το ασθενοφόρο, τη βάλανε στο ασθενοφόρο για να την πάει εκεί που πρέπει να την πάει.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να την.
3: Ετοιμάσουν.
1: Ναι. Το ασθενοφόρο κινούνταν σε στενά, ξέρεις, Ινδία τώρα.
3: Ναι, ναι.
1: Έπεσε σε μία μεγάλη λακκούβα, προκαλώντας ένα βίαιο τράνταγμα σε ολόκληρο το όχημα. Ξαφνικά η γυναίκα άρχισε να αναπνέει κανονικά. Αμέσως μετά το τράνταγμα. Η κατάστασή της βελτιώθηκε μέσα στα επόμενα λεπτά, αφήνοντας άναυδους τους τραυματιοφορείς και την οικογένεια.
3: Απίστευτο.
1: Σύμφωνα με τους γιατρούς, το τράνταγμα λειτουργήσε ως ένας άτυπος απεινιδιωτής για τον εγκέφαλό της. Την ταραγωνίσανε. Άρα, φίλοι, αν συμβεί κάτι τέτοιο στην πεθαρά σας, αντιμεταφέρετε μόνο από Αττική Οδό, δεν υπάρχει λακκούβα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Περίεργα και όμως αληθινά περιστατικά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, κυρίως στα βόρεια προάστια της Αττικής. Θύματα, κυρίως οικονομικά εύποροι άνδρες που κινούνται με πολυτελή οχήματα. Πώς έχει αυτή η περίεργη υπόθεση, γιατί έγινε κάτι? Πρωταγωνίστρες συνήθως είναι νεαρές καλλίγραμμες καλονές, οι οποίες αφού λοκάρουν το στόχο τους, κυρίως μέσα από τα social, όπου συγκεκριμένοι άντρες πολλές φορές προβάλλουν τη χλιδά τη ζωή, αυτοκίνητα, ρολόγια, πρώτο τραπέζι, τα μπουζούκια κτλ., σκηνοθετούν ένα μικρό τροχαίο ατύχημα, μικρό, ώστε να γνωρίσουν και να σαγηνεύσουν το υποψήφιο θύμα τους, το οποίο και εκμεταλλεύονται οικονομικά όσο περισσότερο μπορούν. Χαρακτηριστική περίπτωση γιου γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, ο οποίος κινούμενος ένα βράδυ στην περιοχή της πολιτείας, εκεί με το. Με το καινούριο του Range Rover, είχε μικρό ατύχημα με ξανθιά καλονή, η οποία παραβίασε το stop με ένα σμαρτάκι που είχε. Η σύγκρουση επέφερε τελικά να δεχτεί να πάει στο σπίτι του για να τη προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, να τη χαλαρώσει λίγο γιατί είχε τρομάξει το κορίτσι. Το ξημέρωμα βρήκε το νεαρό χωρίς το ακριβό του ρολόι, χωρίς το αυτοκίνητό του και με 1500 ευρώ που είχε τσέπη του να έχουν φύγει. Εντάξει, λεφτά υπάρχουν.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και το ερωτηματικό παραμένει.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι?
3: Ο Νίκος είμαι.
1: Ο Νίκος. Το σκέφτηκες, το θυμόσου, δεν το θυμόσου να καλά το όνομα.
3: Μόλις ξύπνησα.
1: Α, καλά. Να μην κάνουμε διαγωνισμό, πιστεύω να σε διώξω. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Πες μου κάτι, ο γύλος είναι πουλί?
3: Ο γύλος.
1: Ναι.
3: Τι τύχη, θα πω όχι.
1: Τι είναι ρε φίλε, ο γύλος?
3: Δεν ξέρω.
1: Έμα και αυτό σιλό. Έλα, για, πες εκεί μη σου. Πάμε πιο κάτω. Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Α, καλημέρα. Τι κάνετε?
4: Καλά, εσύ?
1: Καφεδάκι ήπιατε?
4: Δεύτερο.
2: Δεύτερο.
1: Α, άρα είσαι εντάξει. Για να ρωτήσω λοιπόν, ο γύλος είναι πουλί?
4: Δεν είναι πουλί.
1: Τι είναι, ξέρεις?
4: Έντομο δεν είναι.
1: Γεια σας, πάτε για τρίτο καφέ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Οπ, τι έγινε?
5: Να.
1: Πώς σε λένε?
5: Σαράντι.
1: Σαράντις, μάλιστα. Ωραία. Δεν μπορεί. Ο γύλος είναι πουλί, Σαράντι?
5: Όχι, είναι ψάρι.
1: Σωστός.
2: Μπράβο.
1: Δεν μου λες, Σαράντι, πώς λέγεται ο πλανήτης που ζούμε?
5: Γη.
1: Μάλιστα. Πότε του μήνα πέφτει η πρωτομαγιά, σε παρακαλώ?
5: Στη Μαΐο.
1: Το παιδί έχει ξυπνήσει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: φας.
1: Καλημέρα, Μιχαλή. Γεια σου, γεια σου. Τι κάνετε?
2: Έτσι είναι καλά.
1: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
0: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, ποιος είναι?
3: Ο Κάρολος.
2: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
3: Μια χαρά, εσύ.
2: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμωρος προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.
7: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
6: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
14: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
14: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massa Amor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesiegiu.gr. Siegiu. Ζούμε στο full. 95.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και τώρα ο διαγωνισμός σε συνεργασία με το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ξέρεις αγγλικά? Να σου πω ότι καταρχήν έρχονται οι τουρίστες.
2: Ναι.
1: Και ο Τσίπρας επιστρέφει. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα αγγλικά μας. Εντάξει.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία μου, ξέρετε αγγλικά ή αούα?
3: Θα δείξει. Ναι.
1: Your fantasy does orgies.
3: Φαντασία
1: σοργιάζει. Μπράβο. Πάμε στο επόμενο. It happened, the come to see.
3: Δεν είναι να
1: έρθεις
3: και να
4: δεις.
1: Όχι.
4: Bye bye.
1: Ναι.
5: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται, το ξέρουμε? It happened, the come to see.
5: Έτυχε να ήρθε και μας είδε.
1: Όντε πάλι τα είδε.
4: Άντε πάλι ρε παιδιά.
1: Θα το μαρτυρήσω εγώ και θα πάμε και σε επόμενο.
4: Όχι, όχι, να το αφήσει Μιχάλη μου, Jesus.
1: Να πάρουμε τον Αλέξη να τελειώνουμε.
4: Δεν γίνεται.
1: Καλημέρα. It happened, the come to see.
5: Έγινε το ελαφρύ.
1: Εύα, επιτέλους.
4: Jesus.
1: Τέτοια αγγλικά πρέπει να μάθουμε, αδερφέ.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οπ, καλημέρα, Αβραάμ, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, ποιος?
1: 95,2 Athens DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Φέτος λέει χρόνια μας πολλά. Τι έχετε, επέτειο έχετε?
2: Επέτειο.
1: Πόσα χρόνια?
2: 25.
1: Ωραία, Αβραάμ. Ωραία, Αβραάμ.
3: Καλετήκηση τι.
2: Ακούγανε λοιπόν η σύζυγό
1: σου. Λέει εδώ, το θυμήθηκα φέτος, χρόνια μας πολλά και καλά, ευτυχισμένα. Σε ευχαριστώ, λέει, που στέκεσαι δίπλα μου και σαν ο σύντροφός μου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, όπως ο προσωπικός μου οδηγός και το κινητό μου πορτοφόλι.
2: Ναι, τα κάνω όλα αυτά και συμφέρω.
1: Εντάξει, Αβραάμ. Ελπίζω να πάμε παράδεισο. Πάρε μας μαζί.
2: Θα το παλέψω. Δεν δικαιούμαι τίποτα.
1: Όχι, είναι δύσκολο, το ξέρω. Γεια.
4: Καλημέρα.
1: Οπ, καλημέρα, Ροδάνθη. Τι κάνεις?
4: Με πέτυχες.
3: Τι βρήκες?
1: Και πού ξέρεις ποιος είμαι και τι κάνω?
4: Πώς το ξέρω, σε ακούω κάθε πρωί.
1: Α, 40 χρόνια, όχι εμένα, με τον άλλονα. Ήρθε ένα μήνυμα. 42, εντάξει, θα κουνάει, θα έχει μποφόρ. Φαίνεται και έχασε 2 χρόνια. Λέει, είμαι σε ένα ελληνικό πλοίο κάπου στη Σιγκαπούρη. Σήμερα κλείνουμε 40 χρόνια αγάπη μου. Με αγάπη πολύ στη σύζυγό μου. Καλέστε τη Ροδάνθη να της πείτε πολλές αγαπημένες ευχές. Ο Βαγγέλης.
3: Ωραία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι είναι ο Βαγγέλης στο σκάφος?
4: Πλοίαρχος.
1: Εντάξει, καπετάνισα. Να τα χρωστήσετε, καλημέρα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.

0: στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
0: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiegiu.gr. Siegiu. Ζούμε στο full.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
2: Ηρέμησε.
1: Έλα τώρα.
2: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική. Που σημαίνει, ναι, πολλά για μένα. Να της πεις απλά: ο άντρας της την αγαπάει πολύ και τη σκέφτεται κάθε στιγμή. Είναι πολύ σημαντική για μένα και θέλω να της φτιάξω την ημέρα. Α. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, ο Δημήτρης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
3: Έτσι. Α, το Μίμη.
2: Ο Μίμης, βέβαια. Ναι. Το Κική από πού βγαίνει?
1: Από το Κυριακή.
3: Okay.
2: Πολύ ωραία.
1: Παιδιά, σας λατρεύω, έτσι. Η καλύτερη έκπληξη ever.
2: Καλημέρα, Γιώργο, τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
2: Θέλουμε να σου πούμε, λέει, μια όμορφη καλημέρα. Α, μισό λεπτό. 95,2 άνθρωποι στην Τζέα. Μεγάλη Τσαουσόπλη από το ραδιόφωνο.
4: Βέβαια.
2: Ο Μάνος μου λέει, σε παρακαλώ, θέλω να πάρεις τον αδερφό μου να του πεις μια όμορφη καλημέρα από τον αδερφό του και να προσέχεις τις δουλειές του. Τι δουλειές κάνεις, ρε Γιώργο?
4: Ηλεκτρολόγος. Τι άλλο? Αλλάζω τα φώτα.
5: Ηλεκτρολόγος. Α,
2: μια χαρά. Ρε φίλε, έχεις κανένα βοηθό? Του θέλω ηλεκτρολόγους.
3: Θέλουμε δύο-τρεις.
2: Στην άλλη δουλειά.
4: Εγώ θέλω βοηθούς. Δεν έρχεστε να δουλέψετε?
2: Πόσα, πες μου.
4: 1500.
2: Θα σου παίζω και μουσική, άρα είναι κάποιο 15.000 το μήνα.
4: Α, εντάξει.
2: Λοιπόν, κλείσε, έρχομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έσβησε η φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερός κατάστημα με υφάσματα στον Πειραιά. Άνω κάτω και πάλι η Μέση Ανατολή έβρεξε πυράβλους στην Ιορδανία. Αναχαιτίστηκαν οι 18 από τους 20. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια. Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων. Στα χειρότερά τους οι σχέσεις Βρετανίας-Ισραήλ μετά τις κυρώσεις του Λονδίνου κατά του επικισμού από Ισραηλινούς της κατεχόμενης δυτικής Όχθης. Κλείνει το Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα με την ονομασία Συνέπεια ετοιμάζει το δημόσιο για τον εαυτό του. Θα καταγράφει τις οφειλές του δημοσίου προς επιχειρήσεις, φορολογούμενους και συνταξιούχους. Έχουν φτάσει τα 3,2 δις. Στο Παρίσι σήμερα ο Πρωθυπουργός για την πρώτη σύνοδο κορυφής για το διάστημα. Τα έχει δει όλα ο Νίκολας Κέιτζ. Η έπαυλη του ηθοποιού στο εξωτικό Μάλιμπου έχει βυθιστεί σε μια τεράστια τρύπα, η οποία καταπίνει όλη την περιοχή λόγω καθίζησης του εδάφους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με έως 33 βαθμούς.
0: DJ! Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Gotta get up, gotta get up.
4: Breakfast. Αμιχάλης είναι ρε παιδιά.
5: Ναι, καλέ, αυτό είμαι.
6: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
5: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
4: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
7: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έχουμε? Λοιπόν, ήμουνα σε ένα boy band, είμαι και ηθοποιός.
2: Α, okay, ναι, okay, ναι, κατάλαβα. Εντάξει,
1: έχω παντρευτεί και μια ηθοποιό και είμαστε μαζί.
2: Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα ποιο είναι το boy band. Το τραγούδι ποιο είναι?
1: Έχουμε πολλά τέτοια στην Ελλάδα.
2: Τι?
1: Με νερά. Δεν είναι λίμνη. Δεν είναι θάλασσα.
2: Είναι, είναι ντουζ, αυτό εννοώ.
1: Δεν είναι ντουζ, όχι, δεν είναι ντουζ.
2: Μη λες ντουζ, είναι ντουζ.
1: Ντουζ.
2: Γκέιτσκραφτ, έλα, βλάχα.
1: Θα το κοδούμε τώρα. Με νερό, είναι με νερό. Έχει και φράγμα.
2: Α, είναι ποταμό.
1: Ναι, ποταμό.
2: Και πας και κλαις πάνω στο ποτάμι.
1: Εντάξει,
2: για πάμε.
1: Κλάψε μου ένα ποτάμι. Κλάψε μου ένα ποτάμι.
2: Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
3: Ο Στέλιος είμαι.
2: Ναι, Στέλιο, ποιο είναι το τραγούδι?
3: Cry Me River από Justin Timberlake.
2: Βεβαίως. Cry Me River, Justin Timberlake. Και εγώ ήθελα να πω για μια καφετέρια στη Βαρκελόνη που χρεώνει τον καφέ ανάλογα με την ώρα που κάθεται ο πελάτης.
1: Δεν
2: πας εκεί και δίνεις 4-3-5 ευρώ και κάθεσαι 4 ώρες στα κινητό. Δεν ξέρω, δεν το έχω διαβάσει όλο.
1: Ωραία, να το διαβάσει, να μου πεις πόσα λεπτά να πάρει.
2: Ένας καφές, να, για παράδειγμα, κοστίζει 1,60 ευρώ, τίποτα.
1: Ναι.
2: Αλλά αν χρειαστεί κάποιος περισσότερο από 30 λεπτά για να το πιει, η τιμή ανεβαίνει στα 2,50.
1: Α, δεν με νοιάζει, το
2: αν κάτσει πάνω από μια ώρα πάει στα 4 ευρώ.
1: Δεν κάθομαι.
2: Δεν γίνεται, ρε φίλε, να πηγαίνει να παίρνει το λάπτοπ και να κάθεσαι 6 ώρες εκεί να πίνει ένα καφέ, άντε και ένα κρουασάν.
1: Δεν κάθομαι.
2: Γύφτησα, έλα τώρα.
1: Αυτά βάλε μαζί μου.
2: Εσύ τα κάνεις
1: αυτά.
2: Εσύ τα κάνεις αυτά, εγώ δεν κάνω λίγο.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τα στάδια που περνάει το αυτό, ναι, ανάλογα με την ηλικία του.
2: Έχει στάδια.
1: Από τα 16 λέει ως τα 20 είναι σαν την καμιλοπάρδαλη.
3: Δηλαδή,
1: τρώει, ναι, όλα τα λουλουδάκια. Από 21 έως 30.
3: Τι γίνεται εκεί μέσα?
1: Είναι γήπας. Τρώει ό,τι εμφανίζεται.
3: Ό,τι γίνεται, ναι. Ό,τι προλάβει και ό,τι. Σωστό.
1: Ναι, σωστό. Ωραία. Από τα 41 έως τα 50.
3: Κόλαση.
1: Είναι σαν τον παπαγάλο. Πιο πολύ λέει, μιλάει, παρατρώει.
3: Όχι.
1: Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να μου τα αναιρέσει, άμα είναι λάθος εδώ πέρα. Λοιπόν, από τα 60 μέχρι τα 60.
3: Μάλιστα.
1: Είναι λέει σαν το λύκο.
3: Δηλαδή.
1: Κυνηγάει την κοκκινοσκουφίτσα, αλλά τρώει τη γιαγιά.
3: Θα σου πω κάτι. Έχω την εντύπωση στην ηλικία αυτή ότι είναι τα ανάποδα. Κυνηγάει τη γιαγιά και τρώει την κοκκινοσκουφίτσα. Σιγά μεγάλο να πάει με την ίδια ηλικία ποτέ.
1: Και τελειώνουμε από τα 80 και πέρα. Είναι λέει σαν τον κόνδωρα. Πόνος από εδώ, πόνος από εκεί, πόνος παραπέρα.
3: Προσέξτε, να αν είστε πάνω από 80 και νιώσεις ότι δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις, έχεις πεθάνει.
2: Ωραία, μπράβο, τα στολίσαμε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Αλεξία, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
1: Λοιπόν, άκου κουμπάρα. Γλυκιά καλημέρα από τις κουμπάρες σου, την Ελένη και τη Χρύσα. Στην πιο γλυκιά τρελή εγγυούλα του πλανήτη. Α, είσαι έγκυος.
2: Ναι, είμαι έγκυος.
1: Απλά λέει να επιμείνεις, λέει Μιχάλη, για να το σηκώσει, γιατί έχει κι άλλα δύο παιδιά.
2: Ναι, έχει υπόψη. Ναι. Τώρα λέγαμε καλημέρα.
1: Αλεξία, να ξέρεις ότι δεν είναι όλα εγκυμοσύνη σε αυτή τη ζωή, φτάνει πια.
3: Φτάνει, ναι. Έχει δίκιο. Κάνε και καμιά δουλειά.
1: Βάλε καμιά τηλεόραση στο δωμάτιο και πώς τη λένε, και άστο να αναβλέπει Netflix. Δηλαδή, μη σε ενοχλεί, γιατί μετά παιδεύεσαι εσύ 9 μήνες. Ο άλλος τίποτα, ξύνεται. Ξέρουμε το φίλο.
2: Αγόρι.
1: Τα άλλα δύο που έχεις ήδη τι είναι?
2: Αγόρια.
1: Όλα.
3: Τι έγινε, παιδιά?
1: Ρε κουκλίτσα, άμα από το τέμου ψωνίζεις. Να σου ζήσουν και με το καλό, οκ?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, τζάλιν, καλημέρα, bye.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ξυπνήσατε!
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε, εργαζόμαστε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μην πω καμιά κουβέντα. Εσείς που είστε?
2: Είμαι στη δουλειά μου, όλοι φτιάχνω καφέ.
3: Α, καφέ για σένα ή φτιάχνεις και για καμιά συνάδελφο?
2: Για μένα. Ωραία.
3: Τι καφέ φτιάχνεις?
2: Ελληνικό.
3: Ωραίο,
2: ωραίο.
3: Σκέτο,
2: διπλό.
3: Α, και σκέτο?
2: Ναι.
3: Πάρα πολύ. Σε οικοδομή δουλεύει.
2: Παρηγοριά του.
3: Το μικρό σου όνομα?
2: Ειρήνη.
3: Ειρήνη, με πόσα πόδια έχει ένα χταπόδι?
2: 8.
3: Πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
2: 2.
3: Μας, πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
2: 2.
3: Πιες καφέ και μιλάμε άλλη φορά, γεια.
4: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
4: Είμαι η Ελένη.
3: Πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
4: 2.
3: Πόσα πόδια έχει το χταπόδι?
4: 8.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
4: 2.
3: Όχι, γεια.
1: Γεια.
3: Έμα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Τι έγινε?
5: Όλα καλά.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
5: Δεν έχει χέρια.
1: Μπράβο, παιδιά,
3: επιτέλους.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνετε σε αυτή τη ζωή.
2: Α,
1: ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε. Αυτό και εσείς εκεί, έτσι. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
3: Ναι.
1: Πιάσω να σα τα λέω, τα ξέρετε. Μην του λέτε πώ θα ντυθούν. Δηλαδή, okay, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη δεν θέλουν να του λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσεί κοιτάτε εκεί. Δηλαδή, ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε.
2: Εκεί.
1: Σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Του ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική. Και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Κάντε τα κομπλιμέντα σα και μέχρι εκεί. Του βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στι καστακορίτσια, στα στήθη. Μόλις θα ακούνε, αχού τα μωρά μου. Ή ξέρω εγώ, βρε καλό στα δίδυμα. Ή ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση. Ανατολή και Δύση.
2: Έλεος.
1: Ή ξέρω εγώ, πω κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα, Σπύρο μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά είμαι
1: εσύ. 95,2 άνθρωποι DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπλος. Η Αγγελική, η αδερφή σου.
2: Α, τέλειο, ναι.
1: Πας Κωνσταντινούπολη?
2: Ναι, ναι, είμαι στο λεωφορείο τώρα.
1: Α, δεν πας, με αεροπλάνο θα πας?
2: Όχι, όχι.
1: Με λεωφορείο?
2: Με λεωφορείο, ναι.
1: Α, να περάσεις καλά, λέει, και να προσέχεις, λέει η αδελφή σου, η Αγγελική.
2: Ναι.
1: Θα πας Αγία Σοφιά?
2: Θα πάμε, βεβαίως και θα πάμε.
1: Δεν πας και σηκώσεις καμιά σημαία?
2: Θα προσπαθήσω να μην.
1: Εκεί θα κάνεις έξαλλους τους ημάμιδες. Καλό ταξίδι.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Τι λες?
3: Παλιά μαλλί, πάνω.
1: Λέ, αχ, δεν μου πήγε το μυαλό. Ρε εσύ, πάρ' το να ξανά. Σπύρο, πάλι εγώ από τον Athens DJ. Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Πηγαίνεις για μαλλιά?
2: Όχι.
1: Α, δεν πας για εμφύτευση μαλλιών?
2: Όχι, όχι.
1: Α, εντάξει.
4: Όχι.
1: Γελάει. Εντάξει. Καλό ταξίδι.
3: Πάει για δόντια.
1: Α, το ξαναπάρω για δόντια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Σάκη μου, ανεμέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάκια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο ναι. Και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... Και παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή, με... έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
2: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια.
3: Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό Άργο.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Στην ενέργεια Ιβέα Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
7: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BigWin.
6: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Ένα καλό κρασί, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. See you. Ζούμε στο full.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University City of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
1: 95,2 Athens DJ.
6: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: στο νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ο άντρας λοιπόν που είναι ήρεμος στο τιμόνι, οδηγεί με προσοχή, έχει σωστή συμπεριφορά και παρκάρει με δύο μανούβρες.
3: Δύο θέλει.
2: Ναι, ναι, είναι λέει το κελεπούρι που λείπει από τη ζωή μιας γυναίκας.
3: Ναι, μου εντάξει, δεν είναι τίποτα. Πηγαίνεις με το πάρκι, δεν είναι τίποτα.
2: Τίποτα.
3: Κάνεις μία μπροστά για να πας εκεί,
2: ναι.
3: Μετά όλο το κόβεις όλο δεξιά.
2: Ναι, ναι.
3: Μένεις όλο αριστερά και είσαι μέσα.
2: Δεν ακουμπάς καθόλου.
3: Όχι, ναι, εσείς είστε μουσικά όντα. Παρκάρετε με τα αυτή. Όχι. Εγώ έχω ένα πρόβλημα, δεν ανάβω ποτέ φλάστρα, παιδί μου. Δεν θέλω να ξέρουν όλοι που πάω. Το διαβάζω, γιατί αυτό δεν είναι από τα καθημερινά.
4: Τι έχει γίνει?
3: Πώς να το ξεκινήσω τώρα, πώς να το ξεκινήσω.
4: Έχεις εσύ κόλπο, ναι.
3: Δεν έχω κόλπο. Το λέει, το οποίο έφτασε με ένα μέτρο. Και έκανε επέμβαση να το μικρύνει. Respect.
4: Πώς έγινε?
3: Ένα μέτρο. Έσυ ο τέλος είχε περιπέτεια, λέει, του Ότι Οργανίσου. Ρε εσύ, Ότι δεν μας ταινίσει τη διατροφή σου, να δούμε τι έγινε.
4: Κάτι
3: γινόταν. Ο οποίος πλέον μπορεί να ζήσει, λέει, μια φυσιολογική ζωή. Ναι, γιατί δεν μπορούσε. Μετά από 11 χρόνια, λέει, ταλαιπωρία στη ζωή του επιστρέψει κανονικούς ρυθμούς μετά τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε. Τι περιπέτεια?
4: Ένα μέτρο.
3: Και τι έγινε? Έλα μόνο τώρα.
4: Λοιπόν,
3: ο Κενιάτης. Α, Κενιάτη. Μόνο εκεί είναι αυτά.
4: Μίλησε μας.
3: Ο οποίος είχε αποκτήσει το προσωνύμιο του ανθρώπου με το μεγαλύτερο ο. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση επειδή το ο ούτε λίγο το πολύ ήταν ένα μέτρο.
4: Α, πόσο έγινε τώρα?
3: Τώρα σου πω. Συνολικά υποβλήθηκε σε δύο επεμβάσεις σταδιακά για να γίνει σιγά σιγά να ανασκευάσει το ο προκειμένου να είναι και λειτουργικό. Τώρα είναι τίποτα. 28 πόδι.
2: Είναι.
3: Το επόμενο βήμα, λέει, είναι να παντρευτώ, μια και όλες οι γυναίκες τρόμαζαν με αυτό που έβλεπαν.
2: Βέβαια.
3: Εντάξει, τα πρώτα δευτερόλεπτα τρόμαζαν.
4: Α, τι ωραία που τα λες. Ωραία εκπομπή, μπράβο. Γιατί δεν βάζουμε και ένα γη επάνω?
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Θέλω να πω και κάτι για τα κορίτσια, μπορώ.
2: Να με.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούστε, κορίτσια. Υπάρχουν 5 σημάδια τα οποία δείχνουν ότι ο σύντροφός σου
2: ναι.
1: σ' αγαπάει και μάλιστα αν χρειαστεί θα γίνει και τέλειος μπαμπάς.
2: Α, ωραία.
1: Θέλεις να σου πω.
2: Βεβαίως.
1: Για κοίτα και άκου. Σας έχει πει ποτέ δείχνεις κουρασμένη? Άσε, θα μαγειρέψω εγώ ρε παιδί μου. Ή άσε, θα κάνω εγώ τις δουλειές σπιτιού.
2: Ναι.
1: Εάν ναι, αυτό δείχνει ότι προσέχει τι συμβαίνει γύρω του και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.
2: Ωραία.
1: Με καλό. Δεύτερον, σε κρατάει από το χέρι και σου χαϊδεύει τα μαλλιά.
2: Δεν μου έχει συμβεί, αλλά ωραίο θα ήταν.
1: Αυτή η έκφραση αγάπης και φροντίδας αποδεικνύει την ικανότητά του να συνδέεται συναισθηματικά με σένα. Άλλο, μήπως ακύρωσε έξοδο με τους φίλους του επειδή εσύ είσαι αρρωστούλα? Α, αυτό είναι ένα εξαιρετικό σημάδι, διότι δείχνει έναν άνθρωπο ευέλικτο που ξέρει να ανταποκρίνεται.
2: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Τέταρτο σημείο. Όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το κάνει χωρίς καμία υπενθύμηση, δεν του το θυμίζεις. Είναι σημαντικό γιατί δεν μπορείς να μεγαλώσεις ένα παιδί, Φελίπη, με κάποιον που δεν εμπιστεύεσαι και ξεχνάει τι έχει υποσχεθεί.
2: Βέβαια.
1: Το τελευταίο.
2: Ναι.
1: Πέμπτον. Μήπως πρέπει κάποιος να σας πει ότι όλα τα παραπάνω δεν θα γίνουν ποτέ?
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
3: Hey, it's David Guetta.
1: Yes!
4: DJ, upside down.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
4: Upside down. Boy, you turn me upside down.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
4: Upside down.

0: Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νεφέλη, ποιο νησί θέλει να αποκτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ? Την Έγινα, τα μέθα να τον πω. Έλα τώρα.
2: Εύκολο ρε παιδιά.
3: Έγινα.
2: Την Έγινα, λέει.
4: Καλό.
1: Εσύ, αυτό που είπα εγώ το Έγινα μέθα να πω στο παγιαστείο. Τη Γρυλανδία. Γιώργο, ποιο λάδι παράγεται από κοκοφίνικα?
5: Το φινικέλαιο. Ή το λάδι καρύδας.
1: Αυτό. Τώρα το
2: πω. Παιδιά του άντρας, 5 στα 5.
1: Έκανες 5 στα 5 ρε εσύ Γιώργο.
5: Τέλεια.
1: Και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά. Όχι κακή ιδέα για την Έγινα.
4: Καθόλου, καθόλου.
1: Πάρε μου τον Ντόναλντ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, συγγνώμη.

0: Μη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένας σταθμός για τις επιτυχίες.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Να προτείνω κάτι. Ναι, επειδή ναι, πέρασαν και τα Πάσχατα και ναι, όλα αυτά. Ναι, ναι. Να κάτσει σπίτι και να μην κάνει απολύτω τίποτα του σουκού.
2: Ωραία ιδέα.
1: Τίποτα. Είναι τύπου ανάρρωση. Με μια ευκαιρία να αναρρώσει με όλα όσα τι έχουν ταλαιπωρήσει. Οι πρώτε έχουν πάει από εδώ και από εκεί.
2: Ναι.
1: Όλε τι τελευταίε μέρε, το τελευταίο μήνα. Τι, δηλαδή φτάνει. Κλείσει τα τηλέφωνα να πα στο διάλογο.
3: Όλοι.
1: Μην ασχολείται. Να ξεφορτωθεί το στρε. Οι ατέλειωτε μέρε στο γραφείο. Οι προθεσμίε, τα προσωπικά, οι οικογενειακά προβλήματα. Θα τα ξεχάσει όλα. Κλείσει τα τηλέφωνα, σου λέω, και μη σου πω, μην ανοίγει και τα μπατζούρια.
2: Όχι,
1: σκοτάδι, άνοιξε. Κάτσε και βλέπει τηλεόραση. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα περάσει. Τι θα κάνω το αυτού, δηλαδή θα γίνει. Πάλι θα περάσει χρόνο με του αγαπημένου σου, φτάνει.
3: Όχι,
1: θα ξεράσω με του αγαπημένου.
3: Δεν θέλω.
1: Να σου θυμίσω ότι μαζεμένο Σάββατο βγήκε με τα πεθερικά σου. Μετά την άλλη μέρα έχει βγει με την οικογένεια του αδερφού τη γυναίκα σου. Μετά είχε και δύο παιδικά πάρτι. Μετά βγήκε με του κουμπάρου του και μετά βγήκε και κάνει και ένα φαγητό με κάποιον να του πάρει μια μεγάλη δουλειά. Δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
1: Κλείστε όλα και τέλο. Μην κάνετε τίποτα. The Dance Masters, 6 με 8 το Σάββατο.
3: Α, να κάνουμε κάτι δηλαδή.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Το 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2». Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως αδερφές Owens για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
2: You're the Owens sisters.
3: Yeah, everyone we love dies.
1: Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2.
4: Everything's gonna be okay.
1: Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τραγικό το επίπεδο της εκπαίδευσης στη χώρα. Ένας στους 2 15χρονους στην Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων σύμφωνα με το πρόγραμμα αξιολόγησης PISA του ΟΣΑ. Συναγερμός χτες στην Ιορδανία. 18 Ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. 5 Ιρανικά δεξαμενόπλια καταστράφηκαν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Ολοκοπλιμέντα ο Τραμπ για το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα AfD. Σε ανάρτησή του έγραψε: «Επιτέλους συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες για τη που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Τι άλλο θα δούμε? Το πρώτο ρομπότ που κάνει αιμοληψίες έλαβε έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων. 2 χρόνια εγκάμου βίου γιόρτασε ο Τσάρλι Πουθ. Ο γνωστός παραγωγός ανέβασε φωτογραφίες από τη γαμήλια τελετή με τη λεζάντα «Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου». Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 33 βαθμούς. Καλός ο καιρός αύριο Πέμπτη με 35 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: Είναι 9.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
8: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
1: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
7: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
8: Ποιος Μιχάλης?
7: Ο Μιχάλης Αυσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
9: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και έχω τη Μόνικα Λεουίνσκι, η οποία τι κάνει, Μιχάλη μου, τι είπε τον Bill Clinton.
2: Ακόμα ξέρω, καταπίνει.
1: Τι καταπίνει. Το ήθελε.
2: Ρε παιδί μου, δουλεύει το air condition και τη στεγνώνει ο λαιμός. Αλλά παράταμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν αγάπη, λέει, για τον Bill Clinton, αλλά και κατάχρηση εξουσίας. Έχω μπερδευτεί. Ήταν και τα δύο μαζί.
2: Αφού του κάτσε. Αφού του κάτσε. Και του κουνιώσουν. Μετά, αφού σου είπε, βάλε αυτό. Άμα του λέγει όχι, θα σου λέγει τότε γιατί μου κουνιέ. Σε παρακαλώ. Μόνικα.
1: Μόνικα, μα έχει μπερδέψει.
2: Μα έχει μπερδέψει. Μόνικα, λέγαμε. Παρακαλώ. Να, ορίστε. Πού είναι η κυρία πρέσβης,
1: ο ΑΕΟ. Ο ΑΕΟ πού είναι,
2: θα έρθει
1: κυρία?
2: Ή δεν θα έρθει?
1: Μάλλον θα έρθει.
2: Άντε,
1: θα αργήσει λίγο.
2: Τι θα αργήσει, άμα γίνει τίποτα, ποιος θα τηλεφωνήσει, ποιος official Αμερικάνος θα τηλεφωνήσει από εδώ στον Τραμπ να του πει συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα?
1: Θα αργήσει λίγο, ρίση, Μιχάλη, θα αργήσει λίγο.
2: Πάλι θα ξυπνάω εγώ το βράδυ να τηλεφωνήσω στον πρόεδρο. Έλα τώρα.
1: Είναι καλοκαίρι, ρίση, Μιχάλη, τώρα να έρθει. Έχει καλοκαίρι εδώ.
2: Κύριε Τραμπ, βάλτε εμένα. Εντελώς.
1: Βέβαια.
2: Άμα το σκεφτείς.
1: Καλέ, έχουμε και καιρό πρέσβη δίπλα μας. Μας κακομαθαίνετε.
2: Ρε, θα πάρουμε όλες τις δουλειές, ρε. Σκάστε. Από πού βγήκε η φράση έγινε της Πόπης? Το νησάκι που κυριολεκτικά έγινε της Πόπης βρίσκεται μία ανάσα από την Αττική και πιο συγκεκριμένα μόλις 700 μέτρα από το άκρο της Βουλιαγμένης, το γνωστό ως Λεμός. Ο Λεμός. Ήταν βράδυ της 27ης Νοεμβρίου του 1934. Το ατμόπλιο Πόπη αναχώρησε από το λιμάνι του Πειραιά για δρομολόγιο. Ακούστε. Σύρος Πάρος Νάους Απάρου, Νάξος Φολέγανδος Σίκινος Ία Ίος Θύρα Ανάφη, Αμοργός Αιγιάλη, Σχοινούσα Ηρακλιά Κουφονίσια και επιστροφή μέσω Νάξου Πάρου Σύρου και πίσω στον Πειραιά. Το πλοίο μετέφερε 140 επιβάτες αλλά και εμπορεύματα με σημαντικότερα όλων κάποια τυριά πολύ μεγάλη εμπορική αξία. Μόλις μερικά ναυτικά μίλια πριν από τον Πειραιά, κοντά στο μικρό καβούρι, εδώ στο λαιμό της Βουλιαγμένης, συνέβη το μοιραίο. Η Πόπη εξόκυλε σε μια νησίδα που λέγεται Κασίδη.
3: Ναι.
2: Εδώ είναι. Η οποία απέχει μόλις 300 μέτρα από τις βραχονισίδες Φλέβες.
3: Μάλιστα. Ναι. Ναι.
2: Με αποτέλεσμα να γίνει της Πόπης. Τυριά, άνθρωποι, βρακιά. Από τότε έγινε της Πόπης.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Σωτηρία.
2: Ναι.
1: Τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
2: Καλημέρα, καλά.
1: Ωραία, πάρα πολύ. Από το ραδιόφωνο. 95,2 αν θες DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπης από το ραδιόφωνο. Συγγνώμη που σε ενοχλώ, αλλά.
2: Αυτούς... Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Η Λιλή και η Όλγα που είναι υπερήφανες για σένα, οι φίλες σου, μου λένε σε παρακαλώ, τηλεφώνησε τις και πες της στη Σωτηρία ότι έχει το σπάνιο χάρισμα να μετατρέπει όσα νιώθει σε μουσική και να κάνει τους άλλους να το νιώθουν. Σήμερα στη συναυλία της να το απολαύσει, να το ζήσει και να λάμψει.
2: Ευχαριστώ πάρα λοιπόν, πολύ.
1: Τι υπερτήρεο περτέρεο τραγουδάς, πού θα τραγουδήσεις, για πες τα μόλις όλα.
2: Παίζω στο Γιάννη το Μουσικό Θέατρο.
1: Ναι.
2: Κλασική μουσική. Ναι. Μιχάλη, σε περιμένω.
1: Σοβαρολογείς.
3: Είναι σοπράνο και σοπράνο.
1: Τι είσαι, ρωτάνε το σοπράνο και τέτοια.
2: Όχι, δεν τραγουδάω, παίζω κλασική κιθάρα.
4: Κιθάρα. Μήπως την έχει εκεί και την κιθάρα.
3: Να γλωτζήσει λίγο, να παίξει λίγο η κοπέλα, να μας παίξει ένα τραγούδι.
4: Ναι, να μας παίξει ένα τραγούδι. Αν έχει την κιθάρα εκεί.
3: Ποιο.
1: Αν θέλεις, παίξε μου αυτό.
2: Γάμο τα βάσανα μου.
1: Θα το τραγουδήσεις αυτό.
2: Βέβαια. Από εδώ και παραγγελίες.
1: Αυτό σας έλειπε. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Αραβωνιάρη, τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, μια χαρά. Στους δρόμους.
2: Στους δρόμους, τι κάνεις, ρε Κωνσταντίνε, στον δρόμο?
1: Πάω τα μαξιά σέρβις.
2: Καταρχήν. Μαθαίνουμε ότι έχεις τα γενεθλιά σου. 95,2 αν θες DJ, μα Μιχάλη Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η αραβωνιαστικά σου, η Χάρης μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο τον αραβωνιαστικό μου, τον Κωνσταντίνο, όπου σε ένα χρόνο από τώρα θα παντρευτούμε.
3: Όπα!
2: Στο λέω, μην το ξεχάσεις εσύ, εντάξει.
1: Ακριβώς, ένα χρόνο. Δεν το ξεχνώ γιατί είναι τα γενεθλιά μου. Γι' αυτό τα έβαλα, μην.
2: Ναι, ωραία. Άρα λοιπόν θα παντρευτείς όταν θα έχεις και γενέθλια.
1: Ακριβώς.
2: Ωραία, έτσι λοιπόν, εντάξει, δεν θα καταλάβεις ότι παντρεύεσαι, θα γιορτάσεις για τα γενέθλιά σου. Αυτό είναι καλό.
1: Εννοείται.
2: Και θέλω, λέει, να τον προετοιμάσετε. Τι να σου κάνω να σε προετοιμάσω?
3: Τι θα γίνει,
2: δηλαδή? Να πάρα παντρευτείς.
1: Ξέρω εγώ
2: τι θα κάνεις.
1: Μπάτσελορ. Από τώρα.
2: Το μπάτσελορ θα το κάνεις μία εβδομάδα πριν. Μην το κάνεις κανένα δύο μέρες πριν, γιατί δεν θα έχεις συνέλθει. Ξέρω τι θα κάνεις.
3: Όπα.
1: Εννοείται.
2: Θα σέρνεσαι.
3: Μάθε από τον έμπειρο.
4: Έμπειρος.
1: Άσε, τι θα πάω και αγρίνιο. Θα γίνει αγρίνιο γάμος, οπότε έχω και. Θα είναι εκτός έδρα.
2: Στο αγρίνιο.
1: Δεν μπορώ να το κάνω μία-δύο μέρες πριν, γιατί θα είμαι εκεί.
2: Μα και αυτό σου λέω. Λοιπόν, okay, οργάνωσε το. Χρόνια πολλά για σήμερα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Καλά,
2: Στέφανα.
4: Γεια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Κορίτσια, πράγματα που πρέπει να θυμάσαι για το πρώτο βράδυ που θα περάσεις στο σπίτι του. Να έχεις μαζί σου ό,τι χρειάζεσαι το βράδυ πριν παίζει για ύπνο, έτσι εννοείται. Δεν εννοούμε φυσικά να έχεις καμιά βαλιτσάρα μεγάλη κτλ. Αλλά πράγματα απαραίτητα, όπως ένα παράδειγμα το υγρό για τα ματάκια, για τους φακούς επαφής. Ξαφνικά και δεν βρίσκεις και δεν βλέπεις τι κάνεις. Να επιλέξεις άνετες μπιζάμες. Μην άσε τα σεξι.
3: Α, ναι.
2: Όχι. Πάρε μπιτζαμούλα. Ή εν πάση περιπτώσει πάρε ένα τισέρτ φαρδί, επειδή είναι αρκετά σεξι. Μην ξεχάσεις να το βουρτσά σου να την έχεις. Επίσης, πάρε άλλο ένα όροχο καθαρό. Όχι, πάρε δύο-τρία. Γιατί μπορεί να πέσει έναν πολύ παραγωγικό σε αυτού και να στα κάνει μαντάρα. Μην ξεχάσει τα προφυλακτικά. Πιθανότητα θα έχει και ο ίδιο. Αλλά όμω, επειδή καμιά φορά μπορεί να το ξεχάσει, θυμίζει ότι να σου πει και κάτι άλλο. Πέρασε το τάι, φτιάχτου. Δηλαδή.
3: Τέλο.
2: Θέλω να πω, δηλαδή κάτω, γιατί εσύ ξέρει καλύτερα. Ελπίζω να έχει κοντά νύχια.
3: Ωραία,
2: το κάνει αυτό. Ρώτα τον από ποια μεριά προτιμάει να κοιμηθεί. Δεν ξέρω. Από εκεί που κοιμάται ο άνθρωπο.
4: Σωστά.
2: Αν δεν σε βολεύει εσένα, εντάξει, θα την περάσει τη νύχτα από πάνω του.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Έλα, Φώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Έχεις γενέθλια, μαθαίνω σήμερα, ε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Λέει εδώ, καλημέρα Μιχάλη, αυτός είμαι εγώ. Το αγόρι μου ο Φώτης έχει γενέθλια. Θα ήθελα να το ευχηθείτε. Μην γελάς, έχει κλάμα στο τέλος. Θα ήθελα να το ευχηθείτε χρόνια πολλά, λέει, κι αν και με έχει 7 χρόνια νύπαντρι. Η θεοφανία, όχι να το πιστέψεις μεγάλη. Τι δεν πιστεύεις, ότι σου τηλεφώνησα ή ότι την έχεις 7 χρόνια?
1: Όλα, τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πιστεύω.
2: Λοιπόν, ή τα διορθώνεις ή τα διαλύεις, τελείωνε.
4: Μα ναι.
2: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δεν απάντησε.
3: Δεν απάντησε, παιδιά.
4: Τίποτα δεν είπε.
2: Σκέφτεται το να τα διαλύσει
3: όλα. Όχι, να μην τα διαλύσει.
1: Αντίθετα.
2: Λοιπόν, δεσμεύσου πότε θα γίνει αυτό.
1: Δεσμεύομαι.
2: Πότε, ποια χρονιά, το 32?
1: Φέτο.
3: Αμήν και πότε.
2: Θεοφανία, σεφτιά. Λοιπόν, προχώρα Φώτη. Χρόνια πολλά.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να σου πω κάποια έτσι facts για τον εγώ καιρό.
2: Facts!
1: Yeah, facts.
3: Για μένα.
2: Για να δούμε.
3: Έλα, θα με βρίζει τώρα, θα λέει διάφορα.
1: Είναι party animal.
2: Πολύ, πολύ. Πού τον βρίσκει, σε ένα κλαμπ.
3: Μόνο αν παίζω. Αν δεν παίζω και πάω σε κλαμπ, βαριέμαι. Άλλο.
1: Όταν ερωτεύεται, γλυκαίνει.
2: Πολύ, πολύ. Γίνεται ζουζουνιάρης.
1: Αλήθεια.
2: Δεν καταλαβαίνεις πόσο. Αρκουδάκι.
1: Teddy bear.
2: Πάντα.
1: Έχουν, λέει, εγώ καιροι πολύ ωραίες γάμπες.
2: Α, βέβαια.
3: Όντως.
2: Τις έχουμε δει, σκληναρίκοβα.
1: Τις γυμνάζει.
3: Δεν αφήνει ούτε μία καλή κουβέντα να σκάσει για μένα. Έλα τώρα.
2: Ναι, ειδικά όταν βγάζει ψιλοτάκουνα, δεν καταλαβαίνει.
3: Όχι, θα πω ψιλοτάκουνα.
1: Ασχέτω αν δεν το δείχνουν, του αρέσουν οι αγκαλίτσε και τα φυλάκια.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
3: Όχι, όχι, όχι. Ωπα, πα. Άντε από εκεί.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.
4: J-Lo.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι κάνεις?
1: 95,2 άνθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, Δίνα μου?
0: Καλά είμαι. Και όχι DJ, βρε.
1: 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Καλά, πάω πολύ.
2: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: Αποδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
2: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
1: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
8: Τι κουαλίτα.
9: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα, η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρος και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολεία, Μουστάκας.
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Κορίτσια, όταν πάτε στο καθρέφτη, ναι, τι σας λέει αυτός, ο καθρέφτης εδώ. Είναι μέσα στα μούτρα, σας χαμογελάει, συμφωνεί με τον ντύσιμό σας, σου κάνει κάποιες διορθώσεις. Τα παπούτσια σου του αρέσουνε? Ναι. Εμένα, Μιχάλη μου, ο καθρέφτης μου λέει: άντεξε, μωρή, 35 χρόνια ακόμα μένουν για τη σύνταξη.
3: Λέει η Χρύσα.
2: Εμένα, ο καθρέφτης μου τραγουδάει: εκεί είμαστε ακόμα ζωντανοί, στη σκηνή Σαρόξι Γρότημα. Παίρνεις βαθιά ανάσα και βγαίνεις έξω στην καθημερινότητα, λέει η Ειρήνη. Καλημέρα, Μιχάλη μου. Συνήθως μου λέει: πώς είσαι έτσι, μωρή κακομοίρα. Τα φιλιά μου στην όμορφη ομάδα, λέει η Κυριακή. Έχω λίγη μοιοπία, Μιχάλη μου, οπότε χωρίς τα γυαλιά μου με βρίσκει πάντα τέλεια, λέει η Χαρά. Έτσι. Καλημέρα, παρέα. Συνήθως μου λέει: πώς είσαι έτσι, μωρή, σαν κακοψόφωνάκι.
3: Έλα, μωρέ.
2: Αλλά καμιά φορά με λέει και όμορφη, λέει η Λιλή. Η Λίνα μου λέει: μην με κοιτάς, είσαι φτωχιά. Τράβα για δουλειά. Άντε. Καλημέρα. Εμένα μου λέει: φτού σου, κοριτσάρα μου.
3: Μπράβο.
2: Ο Γιώργος του λέει. Γιώργο. Εντάξει, κουκλίτσα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 90.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Για λάτε λοιπόν, κοριτσιά. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο του άντρα σου, της σχέσης σου, του γκόμενού σου, πες το όπως θέλεις. Κάθεσαι στη θέση του συνοδηγού όπως πάντα και βλέπεις ότι η θέση είναι πειραγμένη. Λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω. Ποια είναι πραγματικά η πρώτη σου σκέψη, παρακαλώ, θέλω να ξέρω. Ειδικά αν είναι και κατεβασμένο το σκίαστρο με το καθρεφτάκι δίπλα. Καλημέρα, Μιχάλη. Θα του βγάλω τα μάτια, λέει η Νατάσα. Ρε, εσύ, παιδιά, χτύπησα φλέβα με την ερώτηση. Ναι. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα σε όλους. Απλά θα ξανάνοιγα την πόρτα του συνοδηγού, θα έβγαινα και θα του έλεγα να έρθει να φτιάξει το κάθισμα. Και κατέβα από τα μάξι, έχουμε να κάνουμε και μια κουβέντα ήρεμα. Λέει η Βίρνα. Εντάξει, Βίρνα. Τι εννοείς, ποια είναι η αντίδραση, η γνωστή αιωνία του η μνήμη, να είμαστε καλά να τον θυμόμαστε. Μια κουβέντα ήρεμα. Λέει η Βίρνα. Εντάξει, Βίρνα. Τι εννοείς, ποια είναι η αντίδραση, η γνωστή αιωνία του η μνήμη, να είμαστε καλά να τον θυμόμαστε.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Λέει η Νικολέτα. Κι άλλες απαντήσεις, έχουμε φωνητική.
3: Είναι η Μαρία εδώ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείτε κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρεις?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ. Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siyu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesiu.gr. Siyu. Ζούμε στο full.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι.

0: Χρειάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
7: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: 95,2. Athens DJ.
9: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα. And I'm crazy, but you like...

0: νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: 10 λεπτά μπανιστηριού.
3: Πώς?
2: Μπανιστηριού.
3: Μπανιστηριού.
2: Ναι.
4: Να μπανιστηρίσουμε.
2: Ναι. Το γυναικείο στήθος.
4: Απαπα, ντροπή.
2: Κάνει, λέει, καλό στην καρδιά των ανδρών.
3: Α, να κοιτάμε. 10 λεπτά, βαριέμαι.
2: Γιατί 10 λεπτά, Μιχάλη.
3: Δεν μπορώ να κοιτάω το καθένα 5 λεπτά, 5 και 5
2: δεκάλεπτα. Ναι, Μιχάλη, μου έτσι ακριβώς.
3: Πολύ, πολύ.
2: Ισοδυναμεί, λέει, με 30 λεπτά αεροβικής. Με τι, Μιχάλη, πάρα πολύ ωραίο.
3: Ναι, το είναι πιο εύκολο. Εκτός αν πιάσω και το ζωγραφίζω κιόλας.
2: Φανταστικό!
4: Είναι καλός, βέβαια. Πικάσο.
2: Είσαι Πικάσο.
4: Γνωστός γι' αυτό.
2: Κάνεις κύκλους, πώς το κάνεις.
5: Ματάκια.
4: Ματάκια και ό,τι άλλο θες.
3: Είναι αστείο αυτό.
4: Είναι αστείο αυτό που λες εσύ.
3: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
4: Τι,
3: ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Και δεν μου το τρίβεται έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
4: Πολύ χιούμορ η εκπομπή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έσβησε η φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερός κατάστημα με υφάσματα στον Πειραιά. Άνω κάτω και πάλι η Μέση Ανατολή έβρεξε πυράβλους στην Ιορδανία. Αναχαιτίστηκαν οι 18 από τους 20. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια. Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων. Στα χειρότερά τους οι σχέσεις Βρετανίας-Ισραήλ μετά τις κυρώσεις του Λονδίνου κατά του επικισμού από Ισραηλινούς της κατεχόμενης δυτικής Όχθης. Κλείνει το Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα με την ονομασία Συνέπεια ετοιμάζει το δημόσιο για τον εαυτό του. Θα καταγράφει τις οφειλές του δημοσίου προς επιχειρήσεις, φορολογούμενους και συνταξιούχους. Έχουν φτάσει τα 3,2 δις. Στο Παρίσι σήμερα ο Πρωθυπουργός για την πρώτη σύνοδο κορυφής για το διάστημα. Τα έχει δει όλα ο Νίκολας Κέιτς. Η έπαυλη του ηθοποιού στο εξωτικό Μάλιμπου έχει βυθιστεί σε μια τεράστια τρύπα, η οποία καταπίνει όλη την περιοχή λόγω καθίζησης του εδάφους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με έως 33 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
0: DJ. Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Hey, I'm Tiesto.
4: Hey, I'm Ed Sheeran.
5: This is Dua Lipa.
6: Yo, it's Billie Eilish.
7: Hey, we are Imagine Dragons.
8: I'm Calvin.
9: Hi, this is Shakira, and you're listening to 95.2 Athens DJ.
10: Καλημέρα, όλη μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Φτάσαμε στην καρδιά της εβδομάδας με πολύ δροσερό αεράκι εκεί έξω. Θερμοκρασία τώρα στην Κηφισιά στους 26, παιδιά. Ένα όνειρο είναι. Λοιπόν, ελπίζω να είστε πολύ καλά. Είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Η Νάγια Αποστόλου θα είναι στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Να πούμε χρόνια πολλά αν έχετε τα γενέθλιά σας. Τα μοιράζεστε με τον Άνταμ Σάντλερ που κλείνει τα 60, τον Χιουν Γκραντ που γίνεται 66 και τον Μάικλ Μπουμπλέ που κλείνει τα 51. Φωνάρα, ο Μάικλ Μπουμπλέ που έχει τραγουδήσει πολύ αγαπημένα χριστουγεννιάτικα. By the way, 15 εβδομάδες και 3 μέρες ή 108 μέρες, αν σας βολεύει, μας χωρίζουν από τα Χριστούγεννα. Ναι, τέτοια είμαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους. Έχω να σας πω ότι έχουμε μποτιλιάσμα στα κλασικά σημεία. Κηφισίας από Πανόρμο έως Μαρούση, κυρίως στην άνοδο, στην Αττική Οδό στο Πάτημα. Κόκκινη δρόμη γύρω από το κέντρο. Στα Κόκκινα και ο Κηφισός, στην άνοδο από Εγάλαιο έως Γαλάτσι. Τα ίδια και στην παραλιακή, από ΣΕΦ προς λιμάνι του Πειραιά και γύρω από αυτό. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Νταμιάνο Ντέιβιτ, Κουσίν και Μάρτιν Λου, Ριάννα, Ζέι να έρχονται στον 95,2 Athens DJ εδώ, όπου ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες. Ούτε παπα, ούτε.
1: Ούτε παπα, ούτε. 95,2 Athens DJ.
0: Oh, yeah. Μόνο επιτυχίες.

Δεν θες και πολλά όταν υπάρχει αγάπη. Love tonight. All I need is your love tonight. Από Σάους εδώ στον 95,2 Athens DJ. Μέχρι τις 12 είναι Άγια Αποστόλου στα ραδιοφωνά σας. Και δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το Batman effect, λέει. Ιταλοί ερευνητές έκαναν ένα πείραμα στο μετρό του Μιλάνου. Μία έγκυος γυναίκα έμπαινε στο βαγόν και σε κάποιες διαδρομές εμφανιζόταν και ένας επιβάτης ντυμένος Batman. Το αποτέλεσμα, όταν ήταν παρόν ο Batman, 67,21% των επιβατών προσέφεραν τη θέση τους έναντι 37,66% χωρίς Batman. Και το καλύτερο, 44% λέει, από όσους προσέφεραν τη θέση δήλωσαν ότι δεν είχαν καν δει την ταινία Batman ή δεν ήταν fans, απλά δεν ξέρω. Είναι το Batman effect. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι και να προσφέρετε τη θέση σας όταν βλέπετε κάποιον που έχει πιο μεγάλη ανάγκη από σας να κάτσει, και να κρατάτε τις πόρτες ανοιχτές όταν έρχεται κάποιος φορτωμένος με σακούλες σούπερ μάρκετ, όπως εγώ το έπαθα εχθές και δεν μου την κράτησαν και αναγκάστηκα να αφήσω κάτω τις σακούλες και να ανοίξω την πόρτα μόνη μου. Βέβαια, μπορείς να παραγγείλεις και μέσω e-food από σούπερ μάρκετ όπως Κλαβενίτης, Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, My Market και Μασούτης, και να μην κουβαλάς, γιατί θα το παραλάβεις στο σπίτι. Έτσι συνεχίζεις τη μέρα σου και δεν χρειάζεσαι και κανέναν άλλο.

0: Τι έγινε, Χρήστο, ξέρεις το τραγούδι?
1: Είναι αρχικά APT.
2: APT. Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
3: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Στην ενέργεια Ιβέα Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Drive.

πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. 95,1

0: μόνο επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ.
2: And then it's so, and then it's so, so.

100 χρόνια φροντίδα, εκεί όπου θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της. Καλά, δεν ξέρω ούτε εγώ ότι έχει τόσες πολλές. Ενώ μέσα από ένα interactive digital game θα μπορέσετε και να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο μαζί στο Smart Park από τις 12.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
5: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει!
9: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
10: 95,2 Athens DJ.
11: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
12: 95,2 πολύ μπροστά.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Το 95,2 Athens DJ και η Tanweer σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2». Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως αδερφές Owens για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
2: You're the Owens sisters.
3: Yeah, everyone we love dies.
1: Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2.
4: Everything's gonna be okay.
1: Δείτε το πρώτο σε avant-premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και Εύβοια, στο Κίτρινο, πολλές περιοχές της χώρας. Στο Παρίσι σήμερα ο Πρωθυπουργός για την πρώτη σύνοδο κορυφής για το διάστημα. Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τη σύλληψη 26χρονου Ρωμά κρατουμένου, που κατάφερε να αποδράσει χτες από το εφετείο Αθηνών. Κεράκια σβήνει σήμερα ο Άνταμ Σάντλερ. Ο αγαπητός κωμικός ηθοποιός πάτησε τα 60. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με έως 33 βαθμούς.
0: Είναι 11.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Hey, what's up? It's David Guetta.
10: What up? It's yours truly, Jason Derulo.
11: Hey, guys. It's Taylor Swift.
12: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
13: Εδώ είμαστε και πάλι. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα, πρωινό Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, με την Άγια Αποστόλου στα ραδιόφωνά σας μέχρι τις 12. Κινησούλα γύρω από το κέντρο. Δεν έχει χαλαρώσει καθόλου εκεί η φάση. Ο Κηφισός είναι σε καλύτερη κατάσταση όμως, όπως επίσης και η Κηφισίας. Βλέπω εδώ η Κατεχάκη είναι λίγο πυγμένη προς το κέντρο, το ίδιο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Κατά τα άλλα, καλά. Κατά τα άλλα, μένετε μαζί μου μέχρι τις 12, γιατί αφενός σας έχω μόνο επιτυχίες που θα ξεκινήσουν να παίζουν σε λίγο από Mickey's Mind, Coldplay, Gordo και Alex Warren. Αφετέρου, σε λίγο σας έχω και διπλές προσκλήσεις για την avant-premiere της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2» με Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν εδώ στον 95,2 Athens DJ.
14: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Upside Down εδώ στο 95,2 Athens DJ και στο πρωινό της Τετάρτης. Και μακάρι να υπήρχε ένα μαγικό φίλτρο με το οποίο να μπορούσαμε ξαφνικά να εμφανίσουμε το ένα πράγμα που ξεχάσαμε να πάρουμε από το σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει μαγικό φίλτρο γι' αυτό. Υπάρχει όμως διπλή πρόσκληση για εσάς για την avant-premiere της ταινίας Μαγικά Φίλτρα. Σε λίγο σας τις χαρίζω. Και υπάρχει και το e-food market. Για ό,τι σας λείπει, είναι το σούπερ μάρκετ του e-food με τα ψώνια σας να έρχονται στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές και με προσφορές έως μείον 50% και ένα συν ένα σε αγαπημένα προϊόντα. Λοιπόν, πάμε σινεμά συγκεκριμένα στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, στην avant premiere της ταινίας Μαγικά Φίλτρα 2 με Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν. Από την Tanwir έρχεται η ταινία, κυκλοφορεί 10 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους. Εσείς θα τη δείτε απόψε, αρκεί να μου στείλετε μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράψτε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. Και τρεις από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις και θα ειδοποιηθούν με απαντητικό μήνυμα. Μιλώντας για μαγεία, έρχεται και το Χουντίνι. Ο Χουντίνι της Dua Lipa. Έλα, πολύ μαγεία έπεσε σήμερα.

0: breakfast.
1: Αμιχάλης είναι ρε παιδιά.
2: Ναι, καλέ, αυτό είμαι.
3: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
1: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
13: Μόνο DJ.
14: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
15: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
16: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
17: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
18: Μόνο DJ.
19: Μόνο DJ.
17: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Your husband is coming.
1: Εντάξει, γιατί ανησύχησα λίγο. Where's my husband? Ray, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πλησιάζουμε στο τέλος για σήμερα. 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή στις 8 το βράδυ, στο Άλσο Περιστερίου, στο σταθμό μετρό Ανθούπολη, παίζει Back to School Party με live εμφάνιση από Good Job Nikki, Star DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλο, σε ένα δυνατό DJ set και είσοδο ελεύθερη με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου. Φιλιά πάρα πολλά, καλή συνέχεια στο μεσημέρι της Τετάρτης σας, να περάσετε καλά, ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 10, έρχεται ο Νίκος Ζωής στις 12, τώρα Avicii από τα πολύ αγαπημένα μου Wake Me Up When It's All Over. Έλα να φεύγουν τα κακά όνειρα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Πώς λεγόταν το αδελφό πλοίο του Τιτανικού, το οποίο βυθίστηκε στο Αιγαίο? Τετανικός, Βρετανικός, Προαστιακός.
2: Βρετανικός.
1: Σωστό. Στο διάλογο, Προαστιακός. Λευτέρη, σε ποια περίπτωση άλλαζε το χρώμα του σε μόβ ο ροζ πάνθυρας?
3: Όταν έλεπε την lady.
1: Όχι ρε, σε καμία περίπτωση.
4: Αμάνε εσύ, Λευτέρη. Το κορίτσι, 3-2.
1: Κέρδισε η Ελευθερία, 100 ευρώ με τίτα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Παρακαλώ, καθίστε.

0: ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Seagull ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massa Amor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeaGU.gr. SeaGU. Ζούμε στο full.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. 6 παρεμβάσεις ύψους 5 δις για τη μείωση της τιμής της ενέργειας κατά 30% παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης, έρχονται νέα προγράμματα εξοικονομώ. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Εννοείται πως το μέτρο της πατριωτικής εισφοράς θα μονοπολίσει τις ερωτήσεις. Νέο γύρο κινητοποιήσεων προανήγγυλαν οι συνταξιούχοι από την 1η Οκτωβρίου. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Hugh Grant. Ο Βρετανός ηθοποιός έγινε 66 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 33 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Turn it up, y'all. Let's go.
4: This is Sam Smith.
5: This is your girl, Lady Gaga.
6: Lady Gaga.
7: Hello, Greece.
8: This is Dua Lipa.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: It's your boy, David Guetta.
11: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
12: Απολαυστικό μεσημέρι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου εδώ στο μεγάλο της Αθήνας είσαι στο 95,2 Athens DJ. Τι κάνετε? Πώς είστε μέσα στη μέση της εβδομάδας? Ειδικά εσείς που γυρίσατε προχθές. Είμαι ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Ναι, είναι δροσερή Τετάρτη. Πήκε το φθινόπωρο, βρε. Απλά μπαίνει σιγά σιγά. Μην έρθει απότομα μετά το καλοκαίρι. Τρίβουν τα χέρια τους οι χειμωνάκηδες. Ήδη διαβάζω σχόλια. Ήδη γράφουνε σε διάφορα social media για την έλευση του χειμώνα και για το πώς την περιμένουν κάποιοι πώς και πώς. Άλλοι έχουν βγάλει και χριστουγεννιάτικα δέντρα από τώρα. δεν ξέρω γιατί. Σήμερα, εκτός των άλλων, σου έχω προσκλήσεις για την απόψινή πρεμιέρα. Σου έχω και προσκλήσεις για να πας αύριο στο θέατρο. Θα τα πούμε όλα στην πορεία για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Όπως φαίνεται, έχουμε μαζευτεί κανονικά στην πόλη γιατί έχει αυξημένη κίνηση. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, σε Γλυφάδα και Ελληνικό. Θα συναντήσετε λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Υγεία και το Ψυχικό, κατεχάκι με Μεσογείων, σε μεγάλα τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Μεγάλο κόλλημα παίζει αυτή την ώρα σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Καλλιρόης, Βασιλής της Αμαλίας και Σταδίου, στην Κωνσταντινούπολη ως τον Κεραμικό και υπάρχει αυξημένη κινητικότητα στην άνοδο του Κηφισού από τις τρεις γέφυρες. Μην ανησυχείτε όμως, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε αυτή την ώρα, για δυναμώστε την ένταση. Υποδεχόμαστε μεγάλες επιτυχίες. Έρχονται από Σλιμάν, Σακίρα, Jason Derulo και DJ Godja. Αυτό είναι το Μιτσίκο στο 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

η αγαπημένη μας Eurovision μπαλάντα Mon Amour του Σλιμάν στον 95,2 Athens DJ, 11 λεπτά μετά τις 12. Γεια σου Κατερίνα, η Ήρα μου γράφει, τι να κάνουμε, γυρίσαμε για πάντα διακοπές. Α, ναι, είναι και αυτό μια σκέψη, για πάντα διακοπές, δεν γίνεται για πάντα διακοπές. Γίνεται. Γίνεται άμα κερδίσεις κάποιο λαχείο παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, τα μηνύματα σας τα στέλνετε στο Viber στο 6931952952. Εκεί είναι η επικοινωνία μας και σήμερα θα το χρειαστείτε, γιατί σε λίγο σας έχω προσκλήσεις για να δείτε σε Avant Premiere την ταινία Μαγικά Φίλτρα 2. Μέχρι εκείνη τη στιγμή έρχονται πολλές επιτυχίες και νέο σίγγλ από Topic και Becky G.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

The Fate of Ophelia. Taylor Swift στο 95,2 Athens DJ. Γεια σου Σταυρούλα, γεια σου Παναγιώτα, η Αφροδίτη στην παρέα μας, η Κωνσταντίνα, ο Γιώργος. Για να σας πω, έχουμε απόψε καταπληκτική avant premiere. Μόνο για εσάς, για τους ακροτές του 95,2 Athens DJ, στον κινηματογράφο Αθήνεων, στους Αμπελόκηπους, στην premium αίθουσα Sunset Lounge του κινηματογράφου, θα απολαύσουμε Μαγικά Φίλτρα 2 με Σάντρα Μπούλοκ, με Νικόλ Κίτμαν, οι οποίες επιστρέφουν ως αδερφές Owens. Υπέροχη avant premiere από το 95,2 Athens DJ και την Tanwir, όπου για να κερδίσεις την πρόσκλησή σου, τελευταίες προσκλήσεις να ξέρετε, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Τρεις από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για να δείτε απόψε στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων, όπως σας είπα, στην premium αίθουσα Sunset Lounge, Μαγικά Φίλτρα 2. Ένα υπέροχο κινηματογραφικό γεγονός με Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίτμαν στα καλύτερά τους. Ναι, επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής. Τώρα μου στέλνεις μήνυμα στο Viber. Αυτές είναι οι τελευταίες προσκλήσεις για να πας απόψε στην avant premiere. Στο 6931-952-952 γράφεις πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Και ενώ στέλνετε τα μηνύματά σας φυσικά, για να κάνουμε ένα throwback Τετάρτης με τον υπέροχο Bob Sinclair, World Hold On Baby, στο 95,2 Athens DJ.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους. Όταν όλοι οι ανταγωνιστές έτρωγαν ακόμη βελανίδια στα δέντρα, ο Μιχάλης είχε βγάλει ήδη το πρώτο του playlist. Γιατί ο Μιχάλης ανήκει στο σπάνιο ανθρώπινο είδος Homo επιτυχημένους. Γι' αυτό ακούτε Μιχάλη. Αποφεύγετε το χάλι.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Στην ενέργεια Ιβέα Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
10: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
11: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρος και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
14: Τσεκ.
12: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
16: Σχολείο Μουστάκας.
15: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
17: Hi, I'm Zaina and you're listening to my single

Αυτή είναι η Ζέινα, 22 λεπτά πριν από τη μία στο 95,2 Athens DJ. Σας έτυχε και εσάς να ξυπνήσετε σήμερα το πρωί, να ανοίξετε Instagram ή Facebook ή TikTok και να δείτε φωτογραφίες 80s edition. Ένα trend το οποίο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή πουλάει σαν τρελό. Άσχημες φωτογραφίες περισσότερες. Εντάξει, το γέλιο είναι ότι αυτοί που έχουν μπει σε αυτό το trend και ποστάρουν ζούσαν όλοι στα 80s. Οι φίλοι μου τουλάχιστον. Και άλλα θα κάνουν να ανοίξουν τα φωτογραφικά του άλμπουμ για να δουν ακριβώς πώς ήταν. Να πω βλέποντας το trend ότι κάπου στο 88 με 89 είναι αυτό το ντύσιμο το οποίο προμοτάρεται. Δεν είναι ολόκληρα τα 80s, είναι προς το τέλος των 80s. Για να σας μιλήσω λίγο για το Nova More, να αφήσω τα υπόλοιπα και να μιλήσω για κάτι σοβαρό. Γιατί εσύ που θέλεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης, θέλεις δηλαδή να κάνεις τηλέφωνο στον τηλεφωνικό σου πάροχο, να ξέρεις ότι το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Συνδέεσαι με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν δεν θέλεις να καλέσεις καθόλου, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App και αυτό όλο με το πάτημα ενός κουμπιού και σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη μάλιστα η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν και για όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Μπαίνεις στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας όλο αυτό. Οκ. Okay. Οκ. Okay. Για να απολαύσουμε.

0: η Νεοκέιτο. Turn the lights off. Από τα μεγαλύτερα viral του 2026. Χαμός, ε. Χαμός, όμως. Μιας και μιλάμε για viral. Για να μιλήσω λίγο σε σένα που αναζητάς μια νέα επαγγελματική πρόκληση, αν ψάχνεσαι γενικότερα. Η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Θα βρίσκεται στο Hall 1, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Και φυσικά θα μπορέσεις να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Νόβα, θα ανακαλύψεις τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει και παίρνεις μέρος και στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσεις. Περισσότερα στο nova.gr.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Παρακαλώ.
4: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο ένα breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται για ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας Bam Bam, το Chuck Bam, το Απόψε κάνεις Bam και το Bam και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
3: Τι καραγκιόζητες που είστε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε.

0: με τη ΔΕΗ. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμό

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Το 95,2 Athens DJ και η Tanweer σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2». Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως αδερφές Owens για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
2: You're the Owens sisters.
3: Yeah, everyone we love dies.
1: Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2.
4: Everything's gonna be okay.
1: Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα 3,27 δισευρώ έφτασαν τα φέσια του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Πρωταθλητές στα βερεσέδια, τα νοσοκομεία. Στο Καστελόριζο θα βρεθεί το Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Τη δύναμή της έδειξε η τεχνητή νοημοσύνη. Μέσα σε 88 μόλις ώρες έλυσε μαθηματικό γρίφο που παρέμενε άλυτος επί 90 χρόνια. Συγκινημένοι η Πενέλοπε Κρούς και ο Χαβιέ Μπαρδέμ από την ενθουσιώδη υποδοχή της νέας τους ταινίας στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Το ζεύγος δέχθηκε χειροκρότημα 16 λεπτών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: 33 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Ηλιοφάνεια με έως 35 βαθμούς αύριο Πέμπτη.

μεσημέρι στο μεγάλο της Αθήνας. Μεσημέρι Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. Εδώ με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, θα ανέβει η θερμοκρασία. Ναι, περάσαμε λίγο δύο μέρες με δροσούλα. Θα είναι καυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Χειμωνάκιδες. Αφήστε τα φούτερ. Αφήστε τις ομπρέλες. Ακόμη δεν χρειάζεται. Πιάστε πάλι τις πετσέτες θαλάσσης και το μαγιό. Δεν πιστεύω να έχετε βάλει την τσάντα κάπου, να τα έχετε κρύψει όλα και να λέτε «Α, τελείωσαν οι διακοπές, δεν ξαναπάμε στη θάλασσα». Δεν ισχύει αυτό, να το ξέρετε. Στο μυαλό είναι. Σου έχω αυτή την ώρα προσκλήσεις για να δεις στο θέατρο την κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις». Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Παναγιώτη Κανελόπουλου έως Κατεχάκη. Στους αμπελόκηπους αν κινείσαι, κόλλημα στη λεωφόρο Κηφισίας, διασταύρωση Χίλτον, Βασιλής Σοφίας και Σταδίου. Επίσης στην Καλλιρόης, Λαγουμιτζή με Ηλία Ηλίου. Σε πλατεία Βάθη, κόλλημα και στη λεωφόρο Ηρακλείου. Όσο για τον Κηφισό, αν κινείσαι στην άνοδο, κόψε ταχύτητα από τρεις γέφυρες. Και αν κινείσαι στην κάθοδο, κόψε ταχύτητα από την Αττική οδό. Okay. Εδώ υποδεχόμαστε μεγάλες επιτυχίες. Θα κάνουμε ένα υπέροχο throwback σε λίγο με τον Justin Timberlake. Έρχεται η Σακύρα με τον Burna Boy και η Κατ Σάι, Γκαμπριέλα, στον 95,2

0: Αυτό κι αν είναι throwback και θα σου εξηγήσω ακριβώς γιατί 20 χρόνια πριν σαν σήμερα, το 2006 δηλαδή, κυκλοφόρησε ο Justin Timberlake αυτό το άλμπουμ με το Sexy Back ως νούμερο 1 επιτυχία, με το My Love νούμερο 1, με το What Goes Around νούμερο 1, και μιλάμε για το άλμπουμ Future Sex Love Sounds, που για την εποχή του και για τα χρόνια τα οποία ακολούθησαν άλλαξε ολόκληρη την pop κουλτούρα της εποχής. Αυτό είχε κάνει ο Justin Timberlake με αυτό το εκπληκτικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε ακριβώς 20 χρόνια πριν και το ακούμε σήμερα φρεσκότατο, φρεσκότατο. Λοιπόν, okay, σε λίγο σου έχω προσκλήσεις για να πας στο θέατρο Αθηνά να δεις Ένα Μωρό για Τρεις. Προς το παρόν, για να ακούσουμε μία από τις μεγαλύτερες χορευτικές επιτυχίες της χρονιάς. This is DJ
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός.

Αποκλείεται να μην το χόρεψες κάπου το καλοκαίρι που πέρασε. Αποκλείεται. Εδώ το χορεύω ακόμα εγώ τώρα μέσα στο στούντιο Jamaica. Αυτός είναι ο Hugh Gell στο 95,2 Athens DJ. Λίγο πριν θυμηθήκαμε και τους Backstreet Boys. Everybody, yeah. Everybody, everybody. Λοιπόν, σας έχω προσκλήσεις για να παρακολουθήσετε μια φοβερή παράσταση για πολύ γέλιο. Έτσι, γιατί μας αρέσει, θέλουμε να γελάμε. Στο θέατρο Αθηνά παίζει ένα μωρό για τρεις της Κολίνης Ερώ σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου. Και το story έχει ως εξής. Τι συμβαίνει όταν τρεις ορκισμένοι εργένιδες βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με ένα γλυκύτατο μωρό. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση και αύριο Πέμπτη στις 9 το βράδυ θα πάτε θέατρο Αθηνά να δείτε ένα μωρό για τρεις με τον Διονύση Ατζαράκη, τον Τζίση Ρούμπο, τον Χάρη Χιώτη και την Ελένη Καρακάση. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας και πέντε από εσάς κερδίζετε διπλή πρόσκληση για αύριο Πέμπτη στις 9. Θέατρο Αθηνά. Ένα μωρό για τρεις. Εδώ και ο Ed Sheeran με το Bad Habits.

0: Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία. Αγιασμός. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ έρχεται ένα υπέροχο back to school party στο Άλσος Περιστερίου, στο σταθμό μετρό Ανθούπολη. Η είσοδος, όπως ξέρετε, είναι ελεύθερη. Live εμφάνιση ο Good Job Nicky και Star DJ ο Μιχάλης Σαουσόπουλος. Back to school party. Και την επόμενη μέρα το πρωί ο Μιχάλης επιστρέφει on air. Το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη. Ναι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Είναι on air, ok.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούτε και
1: καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούτε και η εκπομπή που ακούτε και.
0: Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή.

0: παίξει μπάλα.
1: Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
4: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι!
5: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
13: Νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
15: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
14: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.

Δύο Athens DJ. Για να καλησπέρισω εδώ. Μηνύματα έχουν έρθει. Γεια σου Χριστίνα, η Φωτούλα, η Άννα Μαρία, ο Αλέξης, η Νένα. Hello everybody. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε μεσημέρι Τετάρτης. Για να σου πω αυτό το Σαββατοκύριακο τι θα συμβεί. Ο 95,2 Athens DJ και η Νάγια Αποστόλου με την Nivea Cream, τη νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας στον κόσμο, σε περιμένουν στο Smart Park από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3. Γιορτάζουμε την ενέργεια, τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Nivea Cream, 100 χρόνια φροντίδα. Εκεί θα ζήσεις μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία φυσικά και θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις και για την ιστορία της και να εξερευνήσεις και τις 100 χρήσεις που έχει. Και θα υπάρχει και ένα υπέροχο interactive digital game με το οποίο διεκδικείς μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Smart Park σας περιμένουμε 12 με 3 το μεσημέρι. Να είστε όλοι εκεί. Εδώ βρίσκεται ο David Guetta και η Sia.

0: Somebody That I Used To Know, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μαζί κάθε μεσημέρι, 12 με 2 τα λέμε, ο Νίκος Ζόρης στο μικρόφωνο. Μαζί μας και η Νόβα, όπου, για να σου πω πριν φύγω, σου έχει τύχει να μετακομίσεις, να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες. Oh my god. Το Nova Money έχει έρθει για να κάνει πολύ πιο απλά τα πράγματα. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Και επίσης, να σου πω ότι και με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμερα στο σπίτι σου, όπου και αν βρίσκεσαι μέσα, αν κόβεται σε κάποια σημεία του σπιτιού δηλαδή. Όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας και μαθαίνεις τα πάντα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όρους και προϋποθέσεις μπαίνοντας στο nova.gr. Πολλά φιλιά από μένα, θα έχετε μια υπέροχη συνέχεια στο μεσημέρι σας. Έρχεται στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Βασίλη, τι είναι η κομπούτσα? Ασθένεια γεννητικών οργάνων? Φυτό μύκητας?
3: Κομπούτσα.
2: Μπορεί να το επαναλάβεις όσες φορές θέλεις.
4: Ναι, Μιχάλη.
3: Μίκητα θα πω.
2: Μίκητα, σωστό.
5: Μπράβο, παιδιά, το βρήκα την κομπούτσα.
2: Παραλίγο να τα κάνεις κομπούτσα. Ευτυχώς. Χρήστο, σε ποια χώρα ήταν πρωθυπουργός η Ίντιρα Γκάντι? Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν, Ινδία.
6: Ινδία.
2: Σωστό.
5: Πολύ καλό, γρήγορο.
6: Χωρί κομπιούτερο.
2: Μην πάτε στο φαρμακείο του, έχετε πρόβλημα. Η Ιωάννα δεν ήταν άσχημα, αλλά κέρδισε ο Χρήστος 100 ευρώ, οκ?
7: Συγχαρητήρια.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Μπαίνει το beat, σηκώνω χέρια ψηλά.
12: Αρώμα μέντας και με φούρτρο σερά.
13: Σκάω φρέσ, η μουσική μου πάει γιατί είμαι
14: Drive.
15: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο με Old Spice.
16: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesiu.gr. See you. Ζούμε στο full.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί με τα

0: επαφών με τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
6: Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Back to school.
2: Back to school.
1: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
2: Back to school party στο Άσος Περιστερίου.
1: Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set.
2: Back to school party.
1: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη.
2: Είσοδος ελεύθερη.
1: Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ένα χρόνο παράταση πήρε το μέτρο για την εξαγορά των 90.000 καταπατημένων ακινήτων του Δημοσίου. Ελάχιστη ανταπόκριση μέχρι τώρα από τους καταπατητές. Κλείνει προσωρινά μεθαύριο, 11 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. 22χρονος στις Ηνωμένες Πολιτείες ομολόγησε τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία, αξίας 245 εκατομμυρίων δολαρίων. Σπάνη εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν με τη 15χρονη κόρη της Faith. Η παπαράτσι είχαν μητέρα και κόρη μαζί στο αεροδρόμιο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έφρεσε ο καιρός αύριο με έως 35 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.
4: This is Miley Cyrus.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, what's up? It's David Guetta.
7: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
8: Hey, guys. It's Taylor Swift.
9: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
10: Μεσημέρι Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εμείς εδώ στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Αρχίζουν και ζορίζουν τα πράγματα στους δρόμους και δεν έχουν αρχίσει ακόμη τα σχολεία, φανταστείτε. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού, από Περιστέρι μέχρι Φιλαδέλφια, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, κατά μήκος της Κηφισίας περισσότερο στο κομμάτι από τους Αμπελόκηπους μέχρι το κέντρο, φυσικά γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Και στο λιμάνι του Πειραιά. Έρχονται Crazy Town, Adam Port, Email Angel για το ξεκίνημα μας σήμερα, Hugel και Altra Nate, Moving to the Sun.

0: σα. Σα τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητα των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθε?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σα.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό τη καρδιά μα.
5: Όταν σα τηλεφωνούν από τι εταιρείε ερευνών ακροαματικότητα, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίε για την Αθήνα.

Hendrix και Golden στον 95,2 Athens DJ, που με την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream, τη νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας στον κόσμο, σας περιμένουν στο Smart Park το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 12 με 3 το μεσημέρι, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Εκεί θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία και μέσα από ένα interactive digital game θα διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Smart Park, 12 με 3 το μεσημέρι. Αυτή είναι η Chainsmokers. Don't let me down.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Daddy, take me there στο 95,2 Athens DJ. Και εγώ τώρα θα σας πάω στην πλατεία Χαλανδρίου, γιατί ο Σύλλογος Φίλων των Ζώων Χαλανδρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χαλανδρίου, διοργανώνει Μέρα Υιοθεσίας. Το ερχόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και θα διαρκέσει ως τη Δύση του Ηλίου, για να μετατρέψει την κεντρική πλατεία σε σημείο συνάντησης για τους φίλους των ζώων. Εκεί θα βρείτε τον καλύτερο σας φίλο, υπέροχα σκυλάκια που περιμένουν να υιοθετηθούν και να δώσουν μια νέα πνοή στη ζωή τους. Και μην ξεχνάτε, υιοθετούμε υπεύθυνα. Τα ζώα δεν είναι παιχνίδια, είναι σύντροφοι ζωής. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Χαλανδρίου από τις 11 το πρωί έως τη Δύση του Ηλίου.

0: Breakfast FM.
1: Τι κάνει,
2: Μιχάλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πού είναι ο Γιάννης Ηλίας, δύο όνοματα έχει ή είναι και ο Γιάννης και ο Ηλίας?
3: Και Γιάννης και Ηλίας.
0: Α, είναι δύο τα παιδιά.
3: Όχι, ένα είναι.
4: Γιάννης
3: και κανένα δεν ακούει ούτε στο Γιάννης ούτε στο Ηλίας.
0: Ακούεις το αγάπη μου, μωρό μου, τι, λεβέντη μου?
3: Γαϊνόρι.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
6: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Στην ενέργεια Ιβέα Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ. Στο βόλεϊ.
9: Ποιο βόλεϊ?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
13: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and Mall, Θιβών 228. Ρέτης.
14: Athens DJ.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
17: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
18: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ.
1: Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

David Guetta, Upside Down, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Το Diri τώρα εξελίσσεται και προχωρά στη δημιουργία του Diri University ULE σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams. Τι σημαίνει αυτό? Αμερικανικού τύπου σπουδές, τρεις σχολές με τα πιο σύγχρονα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, υποτροφίες και οικονομική στήριξη. Και όλα αυτά σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους με υποδομές κατά τα αμερικανικά πρότυπα. Γιατί το Diri δεν είναι τώρα έτοιμο, ήταν πάντα. Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το Diri University? Μπείτε στο diri.eug.edu και κλείστε ραντεβού με έναν σύμβουλο εγγραφών.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Καλή μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός λαρ. Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.

0: Baker. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practical θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practical αλλάζει το σπίτι.
1: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank PIXMA G3410 στα 169 ευρώ και PIXMA G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Για έχει μόνο επιτυχίες. Ούτε παπα ούτε,
1: ούτε παπα ούτε. 95,2 Athens DJ.
0: Oh yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Το 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2». Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως αδερφές Owens για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
2: You're the Owens sisters.
3: Yeah, everyone we love dies.
1: Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2.
4: Everything's gonna be okay.
1: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και Εύβοια, στο Κίτρινο, πολλές περιοχές της χώρας. Στο Παρίσι σήμερα ο Πρωθυπουργός για την πρώτη σύνοδο κορυφής για το διάστημα. Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τη σύλληψη 26χρονου Ρωμά κρατουμένου, που κατάφερε να αποδράσει χθες από το εφετείο Αθηνών. Κεράκια σβήνει σήμερα ο Άνταμ Σάντλερ, ο αγαπητός κωμικός ηθοποιός, πάτησε τα 60. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Καλός καιρός αύριο Πέμπτη με 35 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
6: Turn it up, y'all. Let's go.
7: Hi, this is Sam Smith.
8: This is your girl, Lady Gaga.
9: Lady Gaga.
10: Hello, Greece.
11: This is Dua Lipa.
12: Hey, I'm Tiesto.
13: It's your boy, David Guetta.
14: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
15: Επιστρέψαμε στο στούντιο των 95,2 Athens DJ. Θα συνεχίσουμε για άλλη μια ώρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και έρχονται για τη συνέχεια Zayna, Pitbull, The Second Voice, Dua Lipa. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Magic και Marshall Jefferson. Life is simple.
16: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Bebe Rexha και Faithless, New Religion, στο 95,2 Athens DJ. Το Σεπτέμβρη μας πιάνει όλους μια ανάγκη η ολική ανασυγκρότηση, είναι η κατάλληλη περίοδος για οργάνωση, reset και φυσικά για shopping. Γιατί Back to the New Season σημαίνει Back to the Mall Athens. Με περισσότερα από 200 καταστήματα, το The Mall Athens έχει επιλογές για όλους. Μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους, αλλά και για όλους εσάς που θέλετε να επιστρέψετε δυναμικά στις αγαπημένες σας δραστηριότητες ή να δοκιμάσετε κάτι καινούριο. Back to the Mall Athens. Περισσότερα στο themallathens.gr.

0: podcast.
1: Καλημέρα, Μιχαλή. Γεια σα, γεια σα. Τι κάνετε?
2: Έτσι, δεν καλά.
1: Μα κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
3: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
4: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, ποιο είναι?
4: Ο Κάρολος.
2: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
4: Μια χαρά, εσύ.
2: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχαλή επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκυριακό στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπε στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρος και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
13: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
16: τι κουαλίτα.
13: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
17: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
18: This is going to be absolutely massive.
17: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
6: Μόνο DJ.
1: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
5: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
3: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
0: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Boy, I can see.

Calvin Harris και Clementine Douglas, Blessings, στο 95,2 Athens DJ. Έχουμε πάρτι την Κυριακή, Back to School, στις 8 το βράδυ στο Άλσος Περιστερίου. Live εμφάνιση, Good Job Nicky, Star DJ, ο Μιχάλης Αουσόπουλος, ένα δυνατό DJ set. Η είσοδος είναι ελεύθερη, το πάρτι είναι με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου. Back to School, λοιπόν, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ στο Άλσος Περιστερίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο αμέσως μετά τις 2. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σοφία, πώς ήταν οι κλέφτες του Αλίμπαμπα?
2: 12.
1: Άντε καλέ. Αυτοί ήταν οι κλέφτες του Χριστού. Ο Αλίμπαμπα έχει 40 κλέφτες. Βαλέρια, πώς λέγεται η ηθοποιός που υποδίεται την Wonder Woman?
3: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν πειράζει. Γκαλ Γκαντότ.
4: Η κοπέλα κι όμως.
1: Κι όμως κέρδισε η Σμήνη. 100 ευρώ η Σμήνη.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,5. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το

0: Αγία εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
0: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: Επόμενος.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: 95,2 Athens DJ.
16: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ. Τέλος.
17: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. 6 παρεμβάσεις ύψους 5 δις για τη μείωση της τιμής της ενέργειας κατά 30% παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης, έρχονται νέα προγράμματα εξοικονομώ. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Εννοείται πως το μέτρο της πατριωτικής εισφοράς θα μονοπολίσει τις ερωτήσεις. Νέο γύρο κινητοποιήσεων προανήγγυλαν οι συνταξιούχοι από την 1η Οκτωβρίου. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Hugh Grant. Ο Βρετανός ηθοποιός έγινε 66 ετών. Νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια αύριο με ως 35 βαθμούς. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, I'm Tiesto.
4: Hey, I'm Ed Sheeran.
5: This is Dua Lipa.
6: Yo, it's Billie Eilish.
7: Hey, we are Imagine Dragons.
8: I'm Calvin Harris.
9: Hi, this is Shakira and you're listening to 95.2 Athens DJ.
10: Καλό απόγευμα σε όλους, είναι η Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, είστε στο 95,2 Athens DJ και εγώ είμαι ο Κώστας Βινάκος, εδώ παρέα μέχρι τις 6, έχω για σας μόνο επιτυχίες από Lady Gaga, Doechii, Bruno Mars, Lola Young, Bad Bunny, Joanne, ξεκινήμα με Gordo και Loco Loco.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: Joan, Twisting My Sobriety. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telekom.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Ζώδια και εργασία.
3: Για πες.
2: Υπάρχουν κάποια ζευγάρια πέντε ατέριαστα που δεν μπορούν να δουλέψουν ούτε λεπτό μαζί.
3: Για να δω.
2: Δεν συζητάω τα υπόλοιπα. Συζητάω σένα και ένα Ταύρο και εγώ και.
3: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά, συνέχεια μαζί μα. Δεν λέει ψέματα το γέρο.
2: Δεν λέει ψέματα.
3: Γιατί?
2: Κάνω υπομονή.
3: Υπομονή τόσα χρόνια.
2: Αμέ.
3: Για να δω.
2: Λέει
3: υπομονή.
2: Ο Ταύρο μπορεί να θεωρήσει τις ιδέες ενός εγώ καιρού πολύ ριζοσπαστικέ ή μη πρακτικές, ειδικά αν απειλούν την καθιερωμένη ρουτίνα του.
3: Καλέ, ποιο το έχει γράψει αυτό, καλέ.
2: Μάλλον εσύ.
3: Σε παρακαλώ.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκυριακό στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
11: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
12: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
13: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Me. Rag and Bone Man, The Human, στο 95,2 Athens DJ. Με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Pizza Fan παίζει στην κορυφή. Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Έχω για εσάς διαγωνισμό μέσα από το Viber, μου στέλνετε μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca, 10 τεμαχία.
1: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ μου. Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική. Θα μας τριάσει ο Λεωστάβρος. Ναι!
3: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή
3: μέρα. Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, Τζάλι. Thank you, Τζάλι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Μωμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρος και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκα...

0: Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiget θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiget. Αλλάζει το σπίτι.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αρώμα μέντας και με φούρτρο σερά.
7: Σκάω φρέσκη, η μουσική μου πάει γιατί είμαι
8: Dry.
9: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
11: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει! In the nighttime.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: 95,2 Athens DJ.
15: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμό.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Το 95,2 Athens DJ και η Tanweer σας προσκαλούν στην avant-premier της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2».
2: I'm sure you've heard of the Owens family.
1: Η Sandra Bullock και η Nicole Kidman επιστρέφουν ως αδερφές Owens για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
3: You're the Owens sisters.
2: Yeah, everyone we love dies.
1: Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2.
2: Everything's gonna be okay.
1: Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα 3,27 δις ευρώ έφτασαν τα φέσια του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Πρωταθλητές στα Βερεσέδια, τα νοσοκομεία. Στο Καστελόριζο θα βρεθεί το Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Τη δύναμή της έδειξε η τεχνητή νοημοσύνη. Μέσα σε 88 μόλις ώρες έλυσε μαθηματικό γρίφο που παρέμενε άλυτος επί 90 χρόνια. Συγκινημένοι η Πενέλοπε Κρούς και ο Χαβιέ Μπαρδέμ από την ενθουσιώδη υποδοχή της νέας τους ταινίας στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Το ζεύγος δέχθηκε χειροκρότημα 16 λεπτά. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με έως 35 βαθμούς αύριο Πέμπτη.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, what's up? It's David Guetta.
8: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
9: Hey, guys, it's Taylor Swift.
10: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
11: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ ο Κώστας Βινάκος μέχρι και τις 6 συνεχίζει την παρέα σας. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Έρχονται επιτυχίες από Snow Patrol, South, Alex Warren, Topic, David Guetta. Ξεκίνημα με Jason Derulo.
12: This is
13: μόνο επιτυχίες.
14: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
13: 95,2 Athens DJ.

0: 102.
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρίνα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι κάνεις?
1: 95,2 άθες DJ, είμαι Χαλή Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, Δίνα μου?
0: Καλά είμαι. Και όλοι οι DJ, βρε.
1: 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Καλά, αγαπώ πολύ.
2: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker, αλλάζει το σπίτι.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από

0: ότι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το ναι σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
7: Χθε έκατσα να δω Πρέμιερ.
8: City United.
7: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
8: Με δουλεύει.
7: Όχι ρε, ματσάρα. Πρέμιερ Λίγκ Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξε καλά, μάλλον.
8: Πόσταρε κάτι.
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή τη Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπει highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
11: Μόνο DJ.
12: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
13: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
14: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
15: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
16: Μόνο DJ.
11: Μόνο DJ.
15: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

B.O.B. Hayley Williams. Airplane στο 95,2. Athens DJ. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούρια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις βέβαια τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς, με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Μένεις εδώ, 6 ακριβώς, έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.

0: Να, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σοφία, ποιος πίνει μαρτίνι κουνημένο και όχι ανακατεμένο?
2: Μαρτίνι, δεν ξέρω παιδιά. Ο πιωμένος,
1: Τι είπες, ξανά.
2: Ο James Bond.
3: Μωρέ, μπράβο.
1: Μαριλένα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
2: Ένα από
1: Τι είπες, ξανά.
2: Ο James Bond.
3: Μωρέ, μπράβο.
1: Μαριλένα, πόσα ζώα

0: σε ένα βουνό, αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
2: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
1: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesiu.gr. Σίγιου. Ζούμε στο full.
5: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
4: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
7: Μπαίνει το beat, σηκώνω χέρια ψηλά.
8: Αρώμα μέντας και με φούρτρο σερά.
9: Σκάω fresh, η μουσική μου πάει γιατί είμαι
10: Dry.
11: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο με Old Spice.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: 95,2 Athens DJ.
14: Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Yeah. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ένα χρόνο παράταση πήρε το μέτρο για την εξαγορά των 90.000 καταπατημένων ακινήτων του Δημοσίου. Ελάχιστη ανταπόκριση μέχρι τώρα από τους καταπατητές. Κλείνει προσωρινά μεθαύριο, 11 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. 22χρονος στις Ηνωμένες Πολιτείες ομολόγησε τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία, αξίας 245 εκατομμυρίων δολαρίων. Σπάνη εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν με τη 15χρονη κόρη της Faith. Η παπαράτσι είχαν μητέρα και κόρη μαζί στο αεροδρόμιο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο με έως 35 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
2: Turn it up, y'all. Let's go.
3: Hi, this is Sam Smith.
2: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
4: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
5: Hey, I'm Tiesto.
6: It's your boy, David Guetta.
2: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
7: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
8: Okay. Όπα, όπα, άκουσα 35 βαθμούς αύριο. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε. 9 Σεπτεμβρίου έχει πάει. Κανονίστε. Καλό απόγευμα στο κέντρο της εβδομάδας. Αν δεν σπρώξουμε λίγο να πάει προς το weekend, γιατί δεν θα την παλέψουμε όπως φαίνεται. Κίνηση, πάρα πολύ κίνηση έχει έρθει. Έχει έρθει όλος ο κόσμος στην Αθήνα, έχει φέρει και παρέα. Όπως φαίνεται, βλέπω και στην Εθνική γίνεται χαμούλης από το Δαχτυλίδι μέχρι τη Μεταμόρφωση, από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι, εκεί Εγάλεο και η Κηφισίας και η Μεσογείων και το κέντρο Αθήνας. Γίνεται ο χαμός αυτή την ώρα. Ψυχραιμία, υπομονή. Τα καλύτερα σας έχω. Και Another και Gordo και Hugel μαζί με David Guetta, αλλά και BB Rexha ανάμεσα σε άλλα. Ξεκίνημα. Χτες, νούμερο 1 μια ακόμα φορά. Σακίρ. Burna Boy.

0: I die. Η Σακύρα. Τι επιτυχία και αυτή, έχει ξεπεράσει πολύ δηλαδή το Μουντιάλ. Η μεγαλύτερη επιτυχία τα τελευταία χρόνια για τη Σακύρα. Συνεχίστε να ψηφίζετε για το Viber. Στο Viber, μάλλον για το σημερινό Top 13, αυτό που έρχεται ακριβώς στις 7. Στο Viber, στο 6931-952-952. Εκεί μου στέλνετε μηνύματα εντελώς δωρεάν με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι για αυτό το 24ωρο. Σήμερα βλέπω γενέθλια, συνεφίλ γενέθλια έχουμε. Adam Sandler κλείνει τα 59, Hugh Grant τα 65.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Athens.

0: νύχτα. Turn the lights off 95,2. Αυτές DJ μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Σούζαν Σάραντον λέει σε μια συνέντευξή της που διάβασα ότι δεν της δίνουν, λέει, πλέον καλούς και μεγάλους ρόλους σε ταινίες για πολιτικούς λόγους, επειδή δηλαδή ασχολείται με πολιτικά θέματα και όπως λέει ενοχλεί. Κατά τα άλλα, την πρώτη της solo συναυλία έκανε το περασμένο Σάββατο βράδυ η Northwest σε ένα θέατρο στο Σικάγο. Ήταν εκεί και η μαμά η Kim Kardashian και ο μπαμπάς ο Kanye West. Αλλά καθόντουσαν βέβαια σε αντίθετα μέρη στην αίθουσα, ούτε καν χαιρετήθηκαν, ούτε καν πέρασαν ο ένας δίπλα από τον άλλον. Τα απέφυγαν και αυτό ακόμα. Βέβαια, η δικιά μου απορία είναι γιατί κάποιος θα πληρώσει εισιτήριο να δει συναυλία Northwest. This is DJ
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και μόνο τα καλύτερα για εσάς. Και κυρίως για το δέρμα σας, για το πρόσωπό σας, ζαρτό moisturizing. Cream and Protection 50+, 24-ωρη ενυδατική κρέμα με πολυβιταμίνες, γνωστή και ως Douceur, για άμεση ενυδάτωση, ελαστικότητα και προστασία, σε συνδυασμό με αντιλιακή προστασία SPF 50+, 5 φίλτρα προστασίας, ολοκληρωμένη ασπίδα απέναντι στην λαϊκή ακτινοβολία, ελεύθερες ρίζες, αποκλειστικά διαθέσιμα σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Γιατί για τη ζαρτό η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, δεν είναι υπόσχεση. Ο νόμος ζαρτό, ένα δώρο φοβερό πακέτο, αγαπημένες κρέμες προσώπου. Ζαρτό, έχω ερωτήσεις στο επόμενο ημίωρο με τρεις πιθανές απαντήσεις. Σήμερα το θέμα μας είναι ο Hugh Grant, που άλλωστε έχει γενέθλια.
1: Επιτυχίες παντού εσάς ακούω. 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες. Turn it up.

0: τρελός. Και γενικά μας αρέσουν τα τρελά. Είσαστε για τα πανηγύρια. Τι χρειάζεται, ένα καλό πανηγύρι? Μουσική, χορό, καλή παρέα και μια παγωμένη μπύρα αλφα. Εκεί πέρα πάνω από μία δηλαδή. 19 Σεπτεμβρίου, ραντεβού Ρίζες Fest, Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Μπύρα Αλφα είναι χορηγός του φεστιβάλ. Μας περιμένει στο δικό της χώρο, μέσα στο φεστιβάλ, να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό, με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι. Αν δεν έχεις ακόμα εισιτήριο, μπες στο Facebook στην Μπύρα Αλφα, δήλωσε συμμετοχή στο διαγωνισμό για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Breakfast τα FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα. Breakfast
2: τα FM. Αλεξάνδρα, μου από αγγλικά καλά.
1: Καλά.
2: Ναι. Για πάμε να δούμε. Bad dog death does not have numb.
1: Κακό
2: σκυλί
1: δεν έχει.
2: Κακό σκυλί δεν έχει. Σωστά. He sells craziness.
1: Λέει τρέλα.
2: Έτσι. Σωστό. The old man goes all from four, all from shit.
1: Ο γέρος άνθρωπος υποπέσει με αποχέσιμο.
3: Ένα. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: Νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
14: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
14: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ο Benson Boone, Beautiful, Beautiful Things.
1: Beautiful things
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Τα καλύτερα δώρα για σας. Φοβερό δώρο. Αγαπημένες κρέμες προσώπου Ζαρτό. Το πακέτο θα γίνει δικό σας για να το κερδίσετε. Hugh Grant είναι το θέμα μας. Γενέθλια έχει σήμερα. Ο βασιλιάς της ρομαντικής κωμωδίας, Hugh Grant. Αξέχαστη ρόλη του στο Μια Βραδιά στο Notting Hill. Love Actually. Κάθε Χριστούγεννα το βλέπουμε. Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία. Bridget Jones και τόσες άλλες ταινίες. Ο Hugh έχει πάθος γενικά με τα γρήγορα αυτοκίνητα. Φανατικός της Φόρμουλα 1, οδηγεί τη δική του γκρι Ferrari. Λεφτά έχει, είναι άλλωστε στη λίστα με τους 50 πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς. Κορίτσια και αγόρια και έξω, ποιο από τα τρία που θα πω είναι ψέμα για τον Hugh Grant? Είναι ψέμα, δεν ισχύει. Α. Είναι ψέμα ότι είναι παντρεμένος με την Julia Roberts. Β. Ψέμα ότι έχει δηλώσει πως μισεί τη δημοσιότητα. Ή Γ. Ψέμα ότι έχει 5 παιδιά. Ποιο από τα τρία είναι το ψέμα? Άμα το έχετε βρει, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 69-31-952-952. Hugh Grant. Είναι ψέμα. Α. Πως είναι παντρεμένος με την Julia Roberts. Β. Έχει δηλώσει πως μισεί τη δημοσιότητα. Ή Γ. Έχει 5 παιδιά.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Impossible. James Up. Τίποτα δεν είναι impossible. Μαρία, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Μαρία μου?
1: Καλό απόγευμα, Τολή. Είμαι καλά, εσύ?
0: Μια χαρά εδώ. Πώς την παλεύουμε τη ζέστη γενικά?
1: Λίγο air condition, λίγο
0: να ανάβουμε ακόμα air condition για να κοντεύει μέσα Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, πού θα πάει αυτό το πράγμα?
1: Ναι, και θα ζεστάνει κι άλλο, έρχεται κι άλλος μίνι καύσωνας.
0: Ναι, ρε γαμώτα, αν είναι δυνατόν. 35-36 άρια λέει. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, τα λεφτά που δεν έχουμε.
1: Ακόμα και μας αρέσει τουλάχιστον.
0: Τα λεφτά όμως που δεν έχουμε, ας πούμε, πλέον, γιατί τα ξόδεψαμε όλα, όπως καταλαβαίνεις. Στις διακοπές, τον Αύγουστο, ναι, καταλαβαίνεις τι ρεύμα
1: θα έρθει. Όταν θα έρθει, τα λέμε.
0: Έμα ακριβώς αυτό. Μαρία, Hugh Grant. Α, είναι παντρεμένος με την Τζούλια Ρόμπερτς. Β, έχει δηλώσει πως μισεί τη δημοσιότητα. Η Γ, έχει 5 παιδιά. Το ψέμα είναι...
1: Είναι παντρεμένος με την Τζούλια Ρόμπερτς.
0: Ναι, καλέ. Έχει δηλώσει ότι μισεί τη δημοσιότητα και μάλιστα αντιπαθεί και το επάγγελμα του ηθοποιού. Είναι πολύ περίεργος γενικά και κεντρικός τύπος. Έχει 5 παιδιά από 2 συζύγους και πολύ μπερδεμένη γενικά η ιστορία με τα παιδιά και τις συζύγους. Αλλά όχι, Τζούλια Ρόμπερτς την έχει παντρευτεί μόνο σε ταινίες. Πουθενά άλλου. Μαρία, έχεις κερδίσει. Καλό απόγευμα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Όπα.
4: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Στην ενέργεια Ιβέα Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην

0: Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
2: Έτοιμος για το σχολείο.
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από Top Brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
6: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
7: 95,2 FM's DJ. Νέο.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. Στο κέντρο λοιπόν της εβδομάδας με ζέστη τι άλλο, όπως λέγαμε και πριν, υπομονή, το weekend ψιλοπλησιάζει. Not. Τώρα που το σκέφτομαι. Ακόμα Τετάρτη είναι. Ποιο πλησιάζει, δεν πλησιάζει. Κίνηση. Τώρα τελείωτα και αυτή η εβδομάδα. Κίνηση βλέπω τώρα και εσάς βέβαια που ακούτε από το αυτοκίνητο, όπως η Κωνσταντίνα, Δημήτρης, Ευγενία, Αποστολία, Βάσο, Μαριάννα, Τζορτζίνα, Κάλια, Δέσποινα, τη Θεοδώρα, Ευελίνα, Βιγινία, την Ιωάννα και τον Ζήσιμο. Τη φίλη Φωτεινή, όλους και όλες που και σήμερα διαμορφώσατε σούπερ λίστα εδώ στο Top 13 μας. Καλά το πάτε, συνεχίστε τώρα, το συνεχίσουμε αυτό στο Viber 6931-952-952. Εκεί μου ψηφίζετε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι για το επόμενο βέβαια 24 ώρο, γιατί αυτό ξεκινάει με νούμερο 13, Hendrix.
0: Νούμερο 13.

Σαν νούμερο 11 σήμερα, 58 χρονών σήμερα η Αλτρανατέ, μεγάλη ντιβά από την κλαμπ σκηνή της δεκαετίας του 90, Αμερικανίδα βασικά στην καταγωγή, ποτέ όμως δεν έκανε έτσι ιδιαίτερη επιτυχία στην Αμερική, σε αντίθεση με την Ευρώπη που σάρωνε βέβαια τα κλαμπ της εποχής. Προσπάθησε να κάνει ένα comeback συμμετέχοντας στη Eurovision με την Ελβετία πριν από κάποια χρόνια, δεν τα κατάφερε όμως. Φέτος, χάρη στο Χιούγκελ, έγινε ο πρώτος άνθρωπος στη μουσική που αντικατέστησε το AI. Συνήθως γίνεται το ανάποδο. Αυτή κατάφερε να πετάξουν έξω το AI και να βάλουν τη φωνή της, αφού άλλαξε τα φωνητικά της η Mel Angel με τα δικά της για αυτή τη super viral επιτυχία Moving to the Sun. Νούμερο 10.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά live.
1: Hey, it's Camila.
2: Hey, what's up, people? This is Maluma.
3: This is Rihanna.
4: Hey, what's up? It's Jason Derulo.
5: Hi, this is Shakira.
6: This is Sam Smith.
0: Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9. Yo!

0: πρώτη φορά βασικά το 13 λεπτών ψυχαγωγικό διάλειμμα του Αμερικάνικου Super Bowl κέρδισε 7 συνολικά τηλεοπτικά βραβεία. Έγινε το πιο πετυχημένο ever στην ιστορία του θεσμού και της τηλεόρασης. Η Taylor Swift βασικά την πλήρωσε, αφού έμεινε χωρίς καμία νίκη για το δικό της TV version της Eras Tour. Για την ιστορία, 8 βραβεία Emmy κέρδισε η σειρά Widow's Bay. Είναι μια κωμωδία τρόμου της Apple TV που δεν έχω δει και μάλλον πρέπει να δω.
1: Νούμερο 8. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Τι ψηφίσατε στο κέντρο της εβδομάδας, Μαχάνδριξ. Golden στο νούμερο 13, 12 Power of Stella, Black Lilies, Hugo Ultra Natay, Moving to the Sun στο 11, 10, Just the Way You Are, David Guetta μαζί με Milky, Bad Bunny, Nueva Yole, 9, Dati, Take Me There στο 8, 7, Hugo και πάλι, Jamaican Bam Bam και Calvin Harris, Blessing στο νούμερο 6, Terramasia λέγεται η τεράστια φάρμα του Calvin Harris στην Ibiza. Είναι 560 στρέμματα με επίσημα πλέον, πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες. Είναι ένα δυνατό side quest του Calvin Harris. Αν κάποια στιγμή παρατήσει τον DJ Leaky, θα γίνει σούπερ πετυχημένος αγρότης. Βγαίνω έξω από το top 13, πάμε TikTok.
1: 95,2 Athens DJ TikTok.

0: Mind Prosper από τη Σκωτία, την καταγωγή δηλαδή του Calvin Harris. Πάμε λίγο πιο νότια τώρα. Κεντρική Αγγλία, νέο εμφανιζόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής, η Prosper. Είναι μαζί από παιδιά αυτοί οι δύο βασικά. Ο ένας ακούγει dubstep, ο άλλος metal, jazz και hip hop. Τελικά είπα να τα βάλουν όλα κάτω, δεν ξέρω πώς το κάνανε αυτό, για να φτιάξουν μουσική μαζί. Κάτι που κάνουν εδώ για περίπου μια δεκαετία. Προφανώς έπεφτε πάρα πολύ ξύλο, δεν συμφωνούσαν. Έκαναν 10 ολόκληρα χρόνια για να έχουν την πρώτη τους επίσημη κυκλοφορία. Μόλις φέτος, με το Free Your Mind. Όπως λένε, όνειρό τους είναι να γίνουν μια μέρα όπως η Daft Punk.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Όλα καλά!
4: Τι έγινε, ξύπνησες!
5: Καλημέρα!
2: Καλημέρα! Ποια είστε?
5: Η Αναστασία.
2: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα!
6: 12!
2: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα!
6: 21!
2: Μάλιστα! Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Όπα!
6: Η Τετάρτη και η Πέμπτη!
4: Εντάξει, παιδιά, συγκλονιστική!
2: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
6: Αχ, σας ευχαριστώ! Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι!
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
15: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. In the
16: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
18: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
19: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
20: Athens DJ.
19: Νούμερο 5.

0: πολύ ψηλά σήμερα. Ψηφίσατε Άργη και Όμνια Άρια. Νούμερο 4, 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Cream. Νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας στον κόσμο. Σας καλούν στο Smart Park το Σάββατο και την Κυριακή που μας έρχεται, το 12-13 Σεπτεμβρίου, 12 με 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιδέα Cream. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν, Smart Park.
1: Νούμερο 3.

0: Γεια σου, γεια σου, τι κάνετε?
1: Έτσι είναι καλά.
0: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, ποιος είναι?
3: Ο Κάρολος.
1: Κάρολε, ο Μιχαήλ, πώς είστε?
3: Μια χαρά είστε.
1: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesiu.gr. See you. Ζούμε στο full.
11: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
11: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
11: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
3: Athens DJ.
2: Νούμερο 2.
3: 95,2 Athens DJ.
2: Επιτυχίες.

0: Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, Νταμιάνο David, Next Summer στο νούμερο 5. 4 ψήφισατε Άρια, Άργη, Όμνια, Email Angel, Bad Times στο 3 και Jonas Blue, I'm on the edge of desire στο νούμερο 2. Έρχεται η Ηλιάνα, μέχρι τα μεσάνυχτα, τα δικά σας τραγούδια όπως πάντα. Viber on the go. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω σήμερα εδώ παρά να σας αφήσω με το νούμερο 1, είναι και πολύ αγαπημένο.
1: Νούμερο 1. Μόνο επιτυχίες.
2: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
1: 95,2 Athens Deep.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για

0: I met you in the summer.
1: Καλοκαίρι στην Αθήνα. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
2: Και καλοκαίρι και αρχές φθινοπόρου εδώ στην Αθήνα. Καλησπέρα. Είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber. Στο 60, το είπα. 69-30. Με κοίταξε ο Κώστας και τα έχασα. 69-31-952. Για άλλη μια νύχτα είμαι εδώ για να ακούσω τη φωνή σας.
3: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Σοφία και θα ήθελα να αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη στο Σταύρο το Sexy Love.

0: η Ντάνσα Κουντούρο εδώ στο 95,2 Athens DJ. Περισσότερα throwback αύριο, Πέμπτη. Ο Γιάννης μου λέει και εδώ βρέχει η Ιλιάνα. Μόνο εκεί βρέχει Γιάννη. Εδώ είχαμε full ήλιο. Αλλά έχουν πει ότι ίσως να βρέξει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στα Γρεβενά όμως βρέχει, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, στο Viber όπως είπαμε, ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ιλιάνα. Έχω γενέθλια σήμερα και θέλω να μου πεις χρόνια πολλά και να μου αφιερώσεις ένα τραγούδι, όποιο θέλεις.
0: Χρόνια πολλά Μαρία, να πούμε ότι έχεις κάνει άλλη μια, πώς το λένε τελευταία, το βλέπω στα socials, μια άλλη μια περιφορά γύρω από τον ήλιο, οπότε Hugel για εσένα, Ultra Naté, Moving to the Sun.

0: Energy με Ντούσα Μελωδία εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πραγματικά πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να πείσει αυτό το ζευγάρι ότι είναι αγαπημένο. Ο Χέιλι και η Justin Bieber αυτή τη φορά έχουν κάνει ένα εξώφυλλο για το πρώτο τεύχος του W Youth, όπου φαίνονται πολύ αγαπημένοι. Και γενικά αυτό που θα έλεγα είναι ότι έχουν βρει μια ισορροπία στη σχέση τους, ειδικά μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Θέλετε να ακούσουμε Justin Bieber? Να μου το ζητήσετε στο Viber. Ό,τι θέλετε στο 6931-952-952.
1: Γεια σου Ηλιάνα, είμαι η Ειρήνη και θέλω να ακούσω το Calm Down.
2: Viber on the go.

0: Just Might. Τι ωραία που το λέει ο Bruno Mars, τσαχπίνικα. Εδώ στον 95,2 Athens DJ, τεράστια επιτυχία. Τι ήθελα να πω τώρα, ότι μια φορά το χρόνο η Gwyneth Paltrow βγαίνει και μιλάει για τη σχέση της τότε, παλιά, με τον Brad Pitt. Η αλήθεια όμως είναι ότι και οι δύο τους έχουν κρατηθεί στην επικαιρότητα, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Τη Gwyneth την έχουμε συζητήσει περισσότερο για τα κεριά της, αν δεν κάνω λάθος. Να μου λέτε κι εσείς στο Viber τι θυμάστε. Στο 6931952952 λέει ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά στα γυρίσματα, αλλά τους κυνηγούσαν τόσο πολύ οι δημοσιογράφοι που τους δυσκόλεψε. Λέει επίσης ότι γνωρίστηκαν το 1994, αραβωνιάστηκαν κιόλας, χώρισαν το 1997. Μετά η Gwyneth το 2003 παντρεύτηκε με τον τραγουδιστή, τον Coldplay, τον Chris Martin. Έχει καλό γούστο στους άντρες. Δεν μπορούμε να πούμε, αν και εμένα δεν είναι ο τύπος μου ο Brad Pitt.
1: Καλησπέρα, Ελιάνα, I'm back. Λοιπόν, γύρισα, ήμουνα 2 μήνες στη Σλοβενία για πρακτική. Είμαι εγώ που σπουδάζω νηπιαγωγός, ελπίζω να με θυμάστε. Θα ήθελα πάρα μα πάρα πολύ να ακούσω το Fever Dream του Alex Warren. Είναι το καινούργιο αγαπημένο μου. Εύχομαι να είχατε όλοι ένα υπέροχο καλοκαίρι και να το συνεχίζετε. Γιατί όχι, γιατί εγώ τώρα κάνω λίγες διακοπές. Φιλάκια πολλά.
0: Καλές διακοπές, Μαρία. Δεν σε ξεχνάω ποτέ, να ξέρεις. Το Alex Warren για εσένα.

0: Back to School. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Yeah. Back to School Party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to School Party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άλσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
1: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Στην ενέργεια Ιβέα Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρες και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα Μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: You're my getaway εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αρμαγεδόνες ακούω. Πού θα δώσετε την τελική μάχη?
1: Καλησπέρα αγαπημένη Λιάννα. Ήρθε κιόλας η τεταρτίτσα, πάει και αυτή η εβδομαδίτσα. Πριν πάει όμως, θέλω να αφιερώσω στην αγαπημένη φίλη, συνάδελφο, γυναικάρα, κουκλάρα, Σταυρούλα, εκ μέρους όλης της παρέας των Αρμαγεδόνων, ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια, το Bad Romance από Lady Gaga. Σταυρούλα μου, χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε. Φιλάκια και καλή ακρόαση.
0: Και εγώ μαζί με τη Σταυρούλα, είναι από τα αγαπημένα μου, χρόνια πολλά.

0: Questions. Ναι, βέβαια και ο Good Job Nicky θα είναι εκεί η νέα σχολική χρονιά. Ξεκινάμε μουσική ενέργεια, πολύ χορό στο Περιστέρι, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8. Στη σκηνή θα ανέβει ο Good Job Nicky για ένα live. Τη μουσική έχει αναλάβει ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, στα DJ. Δεν το χάνετε αυτή την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 69 31 952 952.
1: Γεια σου Ηλιάνα, είμαι η Ειρήνη και θέλω να ακούσω το Calm Down.
0: Εγώ κάτι άλλο? Α, δεν έχω μυαλό. Και δικαιολογείται την άνοιξη, αλλά όχι το φθινόπωρο.
2: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Όλγα και θα ήθελα να ακούσω το Die Die, το καινούργιο τραγούδι της Σακύρα.
0: Το μυαλό μου πίσω. Σακύρα και

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Wow. Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. SeeU. Ζούμε στο full.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αφούλ. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι

0: Πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: 95,2.

0: It's Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy, David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Βράδυ Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πέμπτη αύριο τόσο γρήγορα με θερμοκρασία σε άνοδο, αλήθεια, από 21 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Από Δευτέρα θα πέσει η θερμοκρασία που θα γίνει και η επιστροφή στα σχολεία. Δεν ξέρω αν πρέπει να το λέω αυτό. Δεν θέλω να σας ταράζω. Λοιπόν, είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 θα παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Πατάω τώρα το play για να σας ακούσω.
5: Γεια σου Ιλιάνα, είμαστε
6: η Σωτηρία
7: και η Χριστιανά
5: και θέλουμε να ακούσουμε το Swim από τους BTS.

0: Don't stop. Let me be, let me. The second voice. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Σίγουρα στα 5 τραγούδια που χαρακτήρισαν το καλοκαίρι του 2026. Έτσι δεν είναι? Πείτε μου στο Viber, ποιο τραγούδι θα μείνει και θα σας θυμίζει αυτό το καλοκαίρι που μεταξύ μας μάλλον έχει τελειώσει. Και το επόμενο σίγουρα όσον αφορά στα streams, το Hate That I Made You Love Me αναδείχθηκε σε τραγούδι με τα περισσότερα streams παγκοσμίως για το καλοκαίρι. Είναι η Ariana Grande και βέβαια θέλετε να την ακούσετε.
1: Γεια σου Λιάννα, είμαι η Σοφία. Αυτή τη στιγμή είμαι στο δρόμο και θα ήθελα να ακούσω πάρα πολύ το Hate That I Made You Love You της Ariana Grande. Φιλιά!
2: Viber on the go!

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνω δε που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

If you feel it, clap along. Pharrell Williams, υπέροχο τραγούδι. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τώρα στις ανώτερες σχολές Α, προετοιμάζεσαι για το αύριο σήμερα. Η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας είναι εδώ για να σου προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Επίλεξε το επάγγελμα που επιθυμείς να ακολουθήσεις ανάμεσα σε 13 επαγγελματικούς τομείς και περισσότερες από 90 ειδικότητες. Εχμής, απόκτησε εμπειρία δίπλα σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες της διεθνούς αγοράς. Η πορεία προς την επιτυχία σου ξεκινάει από τη ΣΑΕΚ Α, θέλω να πω. Λοιπόν, ρώτησα, ποιο θα σας θυμίζει, ποιο τραγούδι θα σας θυμίζει το καλοκαίρι του 2026, όταν περάσουν χρόνια? Εμένα τον Ντράκουλα, λέει η Μαρία. Αλλά όχι, ας μην τελειώσει ακόμα αυτό το καλοκαίρι. Μαρία, είσαι διακοπές, το καταλαβαίνω, είσαι στη θάλασσα. Μέχρι τη Δευτέρα, ζέστη, όλα καλά. Καλοκαιράκι θα νιώθεις εσύ, να το απολαύσεις. Στα φωνητικά η Τζέννη.

My New Religion εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Παύλος με ρωτάει ποιο είναι το αγαπημένο, το δικό μου τραγούδι για το καλοκαίρι του 2026. Λοιπόν, είμαι λίγο μπερδεμένη. Νομίζω πεντάδα πιο εύκολα θα έβγαζα. Τι γίνεται τώρα? Εγώ δεν έχω ξεπεράσει ποτέ το 12 to 12 του Sombre. Πολύ καλοκαιρινό μου ακουγόταν και το, μου ακούγεται ακόμα το Moving to the Sun, το έχω συνδυάσει, όπως και το Let Me Be. Τρελαίνομαι για το Loco Loco και έχω μεγάλη δυναμία και στο Dracula, γιατί οτιδήποτε έχει έτσι αυτό το χιούμορ, το black, είναι πολύ δικό μου. Ο Παύλος λέει ότι το δικό του τραγούδι για το καλοκαίρι του 2026 είναι Madonna και Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Πήγα, ρε παιδί μου, για καθαρισμό στον διάδρομο, όπως κάνω μια φορά το χρόνο. Καθόμουν εκεί, πήγα στην ώρα μου, αλλά ο άλλος ήταν, είχε καθυστερήσει. Είπα σπίτι, περίμενα και χάζεψα τα περιεργά εκεί που είχε. Στεναχωρήθηκα, διάβασα, λέει ότι χώρισε βουγιουκλάκια τον Παπα Μιχαήλ.
3: Από πότε ήταν αυτό?
4: Νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Mr. Know It All, πώς σε ξέρει τέλος πάντων. Ο Teddy Swims. Εγώ ξέρω ότι είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που ακούσαμε τα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες. Ναι, μπορώ να το πω και αυτό. Λοιπόν, στις ανώτερες σχολές Α προετοιμάζεσαι για το αύριο σήμερα. Η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας είναι εδώ για να σου προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Εξειδικεύσου σύμφωνα με τα πρότυπα κορυφαίων ευρωπαϊκών εκπαιδευτηρίων, με επιλογή online και διαζώσεις φοίτησης και παράλληλη πρακτική εφαρμογή σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. 5.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε περιμένουν να υπογράψεις το δικό σου συμβόλαιο με την αγορά εργασίας. Η πορεία προς την επιτυχία σου ξεκινάει από τη ΣΑΕΚ Α. Λοιπόν, στο Viber τώρα μου λέτε τραγούδια που αγαπήσατε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Όποιο καλοκαίρι κι αν είναι, λέει ο Χρήστος, είτε 26 είτε 2016. Εγώ on the floor. Jennifer Lopez είναι το on the floor με Pitbull μαζί. Throwback θέλετε, throwback θα ακούσετε.
1: J-Lo.

0: Ποιο σημείο του σώματος εφαρμόζεται το contouring? Στο πρόσωπο, στα μαλλιά, στα οπίστια?
1: Στο πρόσωπο.
2: Α, το ξέρεις.
3: Contouring στα οπίστια.
2: Ωραία θα ήταν όμως.
0: Μια χαρά, αυτό θα έλεγα. Δεν λες, Βασίλη, πού βάζουν οι γυναίκες μπικουτί?
1: Στο τσαντάκι τους.
2: Στο τσαντάκι.
0: Και μετά τι, το τσαντάκι το βάζουν στο κεφάλι? Το μπικουτί είναι για τα μαλλιά.
3: Ρε Βασίλη.
2: Ρόλι,
0: δεν πειράζει.
3: Παιδιά, το κορίτσι 5 στα 5.
0: 5 στα 5 είναι Αταλία. Κέρδισε 100 ευρώ.
4: Κάθε πρωί, 7 με 10. Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
6: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
5: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
9: Μόνο DJ.
10: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
11: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
12: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
9: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: καλοκαίρι στην Αθήνα. 95,2 Athens DJ.
1: When I met you in the summer.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Ηλιανάκη μου, καλησπέρα. Θα ήθελα σήμερα να ακούσουμε το Life is Simple, γιατί μιλάμε, έχω τρελαθεί με αυτό το τραγούδι. Είναι τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: σου αγαπημένο μου Ηλιανάκη, είμαι η Αντιγόνη και θέλω να ακούσω το κόλλημά μου για αυτή την περίοδο που είναι το Μιτσίκο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Μιχάλη, καλημέρα!
1: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Σάκη μου, ανεμέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάγια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... και παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή, έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
3: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια. Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό Άργο.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άλσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
6: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiegiu.gr. Siegiu. Ζούμε στο full.
7: Χθες έκατσα να δω Premier.
8: City United.
7: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
8: Με δουλεύεις.
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι.
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: 95,2 Athens DJ.

It's me, Vivi. Ελπίζω να είσαι καλά. Θα ήθελα να ακούσω το Shivers from το Ed Sheeran και I want to dedicate it to my lovely husband Stelio. Ευχαριστώ πολύ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
4: Καλημέρα.
2: Όπα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάς.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: 95,2 DJ. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Vibe on the go.
1: Καλησπέρα, είμαι η Στεφανία και θέλω να ακούσω το αγαπημένο μου τραγούδι, το Dusk Till Dawn. Φιλιά και πολλά. Ακούσω το αγαπημένο μου τραγούδι, το Dusk Till Dawn.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
1: Τι.
2: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Μπράβο, Μιχάλη. Πολλές σαλάτες, γιαούρτια.
3: Και γενικά παιδί μου, η μεσογειακή διατροφή.
4: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ακόμα και σουβλάκια να τρως.
4: Ναι.
3: Αν περπατάς στη Μεσογείο, είναι μεσογειακή διατροφή.
1: Ναι.

0: Κατά 4 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Yeah. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nikki. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άλσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα. Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά τη Σκωτία, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά τη Σκωτία.
1: Όχι, μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε, παιδιά!
1: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
2: Τώρα.
3: Α. Σώθηκε.
2: Εγώ καιρό και.
1: Αυτά είναι προ το τέλο. Δεν πειράζει. Κρυό, Σταύρο, Δίδυμη. Πάντω ο Χρήστο κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
4: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
5: Μόνο DJ.
6: Σας ακούω κάθε μέρα.
5: Μου κρατάτε συντροφιά.
6: Η μουσική σας είναι τέλεια.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι. Τα δύο. Καλή. Παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί πήγε να αγοράσει το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπως πήρα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Φτωχάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. And it goes.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι μου κάνεις?
1: 95,2 άνθες DJ, είμαι Χαλή Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, Δίνα μου?
0: Καλά είμαι. Και όλοι οι DJ, βρε.
1: 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Καλά, αγαπώ πολύ.
2: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί. Come on. I feel the beat, I feel the beat. On Athens DJ. It's BB Rexha. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Yeah.

0: επιτυχίες.
1: 95,2. Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Let it rain.

0: 7 με 10. Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρεις?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
1: Makes me feel like Dracula. Μόνο επιτυχίες
3: όλη την ημέρα.
1: Για την Αθήνα.

0: we go.
1: 95,2. Κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Μπορείτε και για να αποφύγετε φέτος την ηλίαση, υπάρχει μια λύση.
3: Τι?
2: Φοράμε μπλουζάκι χωρίς σουτιέν και το βρέχουμε συχνά.
3: Ωραία, ναι, ναι.
2: Έχω αδικό.
3: Όχι, βρήκες τη λύση.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες, υπάρχουν κάποια πράγματα που να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει.
3: Δεν γίνεται.
2: Μην γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης, δεν κολυμάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουνε. Το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρε εσύ, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: podcast.
1: Καλημέρα, Μιχαλή. Γεια σα, γεια σα. Τι κάνετε?
0: Έτσι, δεν καλά.
1: Μα κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, ποιο είναι?
3: Ο Κάρολος.
0: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
3: Μια χαρά, εσύ.
0: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχαλή επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
5: Hey, David, yeah.
6: Yes!
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέφανε, πώς αποκαλούν οι Γάλλοι το ψήσιμο του φιλέτου που είναι κόκκινο με ροζέ χρώμα στη μέση? Σενιάν, φερφορζέ, φλαμπέ.
2: Σενιάν νομίζω.
1: Ναι, σωστό.
3: Πού τα ξέρει. Κέρδισε ο Στέφανε.
1: Όχι μόνο η ισοπαλία. Παιδιά, ακούστε τον σήμερα. Αυτός κάτι έχει, το χθες το βράδυ κάτι πήρε.
4: Έλα πάρω και κάτι παπούτσια, μην μου το χαλάς τώρα.
1: Ακριβώς. Δήμητρα, ποια είναι η επίσημη ονομασία για τον μπαρούτι?
4: Καπνός.
1: Στέφανε.
2: Ρίτιδα.
1: Ναι.
3: Παιδιά, κέρδισε ο Στέφανο.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ.